0: τέσσερις.
1: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

0: παίζουμε την καλύτερη ελληνική μουσική.
1: Πρέπει να το κάνουμε.
0: Έχουμε τους καλύτερους ακροατές. Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες.

0: Wow. London, how are we doing tonight?
1: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2. Νύχτα με Heart 94,2. Χτυπά.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες. Νύχτα με Heart 94,2. Χτυπάει.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
0: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

Σταμάτα να χάνεις χρόνο στα κουπιά. Βάλε Heart. Και ας το εδώ. Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες.

Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2. Νύχτα με Heart 94,2.

0: είναι 7.
1: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος? Μικρός? Πόνος στους μυς? Στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
2: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Είναι ώρα για Ιντερμεντ και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
4: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
5: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
7: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
9: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
8: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

τα ύψη και το κενό, πέταμε ψηλά στον αέρα. Έτσι, μια ωραία πρόκληση, μια ωραία εντολή θα λέγαμε. Αυτό ήταν το πρώτο τραγούδι της σημερινής μας εκπομπής. Γεια σας λοιπόν, καλώς ήρθα εγώ. Καλώς ήρθατε κι εσείς σε αυτήν εδώ την παρέα. Καλοκαίρι 2026 σε εξέλιξη. Μαζί θα περάσουμε δύο ολόκληρες ώρες. Θα δροσιστούμε με τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια. Εγώ εδώ και εσείς οπουδήποτε. Καλά να περάσουμε.

Η Ελληνίδα Μαντόνα, μια δεύτερη καριέρα για τη Μαντόνα και άλλη μια δεύτερη για την Άννα Βύση. Έχει ξεκινήσει από ό,τι βλέπω. Νομίζω τα τελευταία της τραγούδια μπαίνουν στο άλμπουμ με τα παλιότερα διαχρονικά. Έχει αρκετές διαχρονικές επιτυχίες η Άννα Βύση, που πάντα έτσι τις τραγουδάμε, τις χορεύουμε, τις ζούμε. Γιατί ό,τι έχω ζήσει το έχει πει η Βύση, κατά το γνωστό.

Κάτι μου λέει ότι έχει ότι ζητάει η Δέσποινα Βανδύ εδώ και λίγα χρόνια και αυτό είναι που την έχει ανανεώσει και είναι τόσο όμορφη και λαμπερή. Και πάμε να ακούσουμε και μία Ελένη Φουρέιρα, έτσι, σε τέτοιους ρυθμούς, για να ολοκληρώσουμε το πρώτο μας ημίωρο.

0: Voice. Έλα Bet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming. Υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Ένα καλοκαίρι μακρινό ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.

Εδώ είμαστε λοιπόν, σ' αγαπάω ακόμα. Είναι μια κουβέντα που μπορούμε να πούμε και μπορούμε να δείξουμε με πάρα πολλούς τρόπους. Εσείς τι λέτε, τα λέτε τα πράγματα έτσι απλά και λίγο διακυπεραιωτικά κάποιες φορές ή απλά τα δείχνετε? Εδώ είμαστε εμείς για να τα πούμε με το δικό μας τρόπο, όπως πάντα με τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια και την καλύτερη διάθεση, Βίκη Χατζάκη, και αυτός είναι ο Δήμος Αναστασιάδης.

0: Αυτός ήταν λοιπόν ο Γιάννης Βαρδής. Ενώ έχουμε και άλλη επιστροφή αυτό το καλοκαίρι, με ένα τραγούδι βέβαια που θυμίζει ελικοκίνου, που θυμίζει καλοκαίρι. Ήδη την ακούμε.
1: Ήρθε η ώρα να την κάνω.
0: Και δεν νομίζω ότι ήρθε η ώρα να την κάνει. Μάλλον να επιστρέψει για τα καλά πάλι και δυναμικά στα μουσικά πράγματα.

και ισανότερα λοιπόν, όπως λέει ο Γιώργος Κακοσέως, και αυτό που πήγε σίγουρα και ισανότερα μετά το πέρας του πρώτου μήνα του καλοκαιριού του Ιούνιου είναι σίγουρα, παιδιά, ο υδράργυρος. Πραγματικά, τι ζέστη είναι αυτή. Μας είχαν προειδοποιήσει βέβαια ότι τύπου απολαύστε τον Ιούνιο με τον αέρα του, με τα μελιτέμια του, με τα διάφορά του, γιατί δεν θα συνεχιστεί για πολύ. Τα λέγανε, δεν τα λέγανε. Τώρα όμως τι κάνουμε? Περιμένουμε πάλι το χειμώνα και τότε πάλι κάτι θα βρούμε να γκρινιάζουμε? Πάλι, όπως λέει και ο Γιώργος Αλκαιός.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Αναγεννησιακό ποίημα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
4: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος, με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
6: Η εγγύηση και η ασφάλεια στην οδήγησή σας έχουν την υπογραφή μας. Zandas Tires Παπαδόπουλος. Ελαστικά και ζάντες υψηλών προδιαγραφών των μεγαλύτερων εταιριών σε όλους τους τύπους και σε όλες τις διαστάσεις σε πραγματικά φιλικές τιμές. Επίσης, διαθέτουμε άζωτο και ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση με κινητό συνεργείο για αλλαγή ελαστικών όπου και αν βρίσκεστε, με άψογη και γρήγορη εξυπηρέτηση. Πρικονήσου 16, Νέα Παλάτια Οροπού. Τηλέφωνο 22950-38-788. Zandas Tires Παπαδόπουλος. Για ελαστικά, επιλέξτε σωστά.
7: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήραση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
8: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
10: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
9: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
11: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Ήωρο που πάντα κλείνει με την Ξένια Κούρτογλου και τις σοφές συμβουλές της και έχετε καταλάβει πόσο γρήγορα περνάνε τα καλοκαίρια από μια ηλικία και μετά. Γιατί όταν είμαστε παιδιά όμως μοιάζουν πραγματικά ατελείωτα. Ξέρετε τι συμβαίνει, όταν είμαστε παιδιά όλα είναι πρωτόγνωρα, αυτή είναι η απάντηση. Ενώ μεγαλώνοντας προσδοκούμε, φανταζόμαστε, φαντασιωνόμαστε, περιμένουμε κάτι που ήδη το έχουμε ζήσει και ξέρουμε ότι μας κάνει να νιώθουμε όμορφα ούτως ή άλλως. Αλλά περνάει σαν αστραπή.

0: Έχουν κάτι το παιχνιδιάρικο, έχουν κάτι το νοσταλγικό. Νομίζεις ότι θα βγεις σε μία γειτονιά από εκείνες που έπαιζαν τα παιδιά στους δρόμους. Και οι άνθρωποι κακά τα ψέματα ήταν πιο απλοί. Δεν ξέρω, θυμάστε? Νομίζω αυτές οι γειτονιές είναι που μας έχουν λείψει. Τι άλλο μας έχει λείψει, τι άλλο μπορούμε να κάνουμε ίσως και λίγο καλύτερο, θα μας πει τώρα η Ξένια Κούρτογλου.
1: Σήμερα θα σας μιλήσω για το ghosting, μια συμπεριφορά που φαίνεται αρκετά διαδεδομένη στις μέρες μας. Το ghosting συμβαίνει όταν έχετε μια σχέση με συστηματική επικοινωνία και ξαφνικά ο άλλος εξαφανίζεται τελείως. Δεν απαντά στα μηνύματά σας και εσείς μένετε με την απορία του τι συμβαίνει και ταράζεστε από το απότομο σοκ. Είναι κάτι που συνέβαινε και παλιότερα, αλλά σήμερα είναι πολύ πιο εύκολο για κάποιον να κρυφτεί και να εξαφανιστεί πίσω από οθόνες, μηνύματα και κλειστά κινητά. Αν συμβεί κάτι τέτοιο σε εσάς ή σε κάποιον δικό σας, θα μοιραστώ κάποιους αποτελεσματικούς τρόπους για να το αντιμετωπίσετε. Νούμερο 1. Αποφύγετε να ρίξετε όλη την ευθύνη στον εαυτό σας. Ακόμα και αν το μυαλό σας τρέχει σε διάφορα αρνητικά σενάρια που σας κάνουν να πιστεύετε ότι εσείς φταίξατε, ή αν αρχίσατε να ενεργοποιείτε μηχανισμούς που σας χαμηλώνουν την αυτοεκτίμηση, συνειδητοποιήστε πως η συμπεριφορά του ghosting χαρακτηρίζει εκείνον που την έκανε και δεν έχει να κάνει με εσάς. Στο νούμερο 2. Αναλογιστείτε με ηρεμία και διάβγεια αν είχατε ενδείξεις ότι η σχέση δεν πήγαινε καλά. Όταν κάποιος εξαφανίζεται και κρύβεται, το κάνει είτε γιατί δεν έχει τη δύναμη για μια δύσκολη συζήτηση, είτε δεν έχει ικανότητα να συνδεθεί, ή φοβάται την εξέλιξη μιας σχέσης με μεγαλύτερη οικειότητα και προτιμάει να απομακρυνθεί. Στο νούμερο 3. Αναζητήστε αν είχατε κάποιο μερίδιο ευθύνης για αυτή την έκφαση. Με ψυχραιμία και χωρίς αυτομαστίγωμα, ψάξτε για τυχόν δικές σας συμπεριφορές που μπορεί να οδήγησαν στο τέλος της σχέσης, ώστε να πάρετε το μάθημα για το μέλλον. Στο νούμερο 4. Γράψτε όλα όσα θα θέλατε να πείτε. Επειδή η σιωπή από την άλλη πλευρά σας στέρισε τη δυνατότητα να μιλήσετε, να ρωτήσετε για το αν καταλάβετε τι έγινε και εξαφανίστηκε και να εκφράσετε το θυμό, την απορία, την απόρριψη, την εγκατάλειψη, την αδικία και ό,τι άλλο νιώθετε, πάρτε μια κόλλα χαρτί και γράψτε τα συναισθήματά σας. Θα νιώσετε ανακούφιση και απελευθέρωση. Και στο νούμερο 5. Δώστε χρόνο στον εαυτό σας και μπείτε στην αποδοχή. Χαλαρώστε, φροντίστε τη διατροφή, την υγεία σας, δείτε ανθρώπους που αγαπάτε και σας δίνουν χαρά και αφήστε τις σκέψεις που κάνουν τον άνθρωπο που εξαφανίστηκε να στοιχιώνει μέσα σας. Ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος γιατρός και σιγά σιγά μάθετε να αποδέχεστε πως υπάρχουν και άνθρωποι που για δικούς τους λόγους κάποιες φορές φέρονται με τρόπο που πληγώνει τους άλλους. Είμαι η Ξένια Κουρτογλού, ειδικό στην ψυχική ανθεκτικότητα και στην εκπομπή μου μαθαίνετε πώς να αντιμετωπίζετε με επιτυχία τις συνεχείς αλλαγές της ζωής προσωπικά και επαγγελματικά.

0: Sports. Έλα Bet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
4: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
3: Δηλαδή
4: το ΣΥΜΠΑ. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
3: Πλάς.
4: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

Αχ, καρδιά μου και εγώ. Και αυτός ήταν ο Κωνσταντίνος Αργυρός που άνοιξε το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας. Βίκη Χατζάκη, Φρένο Γκάζι, εδώ είμαστε. Με ιδιαίτερα καλή διάθεση. Νομίζω το καλοκαίρι το έχει αυτό, το να μας δημιουργεί μια όμορφη και λίγο πιο χαλαρή διάθεση. Ακόμα και αν κάνουμε, παιδιά, ακριβώς τα ίδια πράγματα που κάναμε και ολόκληρο το χειμώνα. Σαν να αντιστέκεται το σώμα με ένα δικό του τρόπο. Και ας πρέπει να ακολουθήσει ό,τι μπορεί κάνει. Αυτό είναι νομίζω το σωστό. Ό,τι μπορούμε κάνουμε κι εμείς. Και είμαστε εδώ λοιπόν και θα είμαστε για λίγο ακόμα και σήμερα.

Από ό,τι έχει αποδειχτεί πάρα πολλές φορές, εμπνέει τους καλλιτέχνες. Ρίτα, Ρίτα, αυτός ήταν ο Μιχάλης Χατζηγιάννης. Και σίγουρα αυτό εδώ το κορίτσι δεν το λένε Ρίτα, το λένε Νατάσα. Ήδη γράφει τη δική της ιστορία στα μουσικά πράγματα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και γράφει και μια πολύ όμορφη ιστορία με έναν άνθρωπο που στέκεται διακριτικά δίπλα της τον τελευταίο καιρό. Αυτή είναι η Νατάσα Θεοδωρίδου, Φορτηγό.

Ανάβεις φωτιές και ελπίζω αυτές οι φωτιές να είναι μόνο στο τραγούδια, πραγματικά. Αυτό εύχομαι για αυτό το καλοκαίρι. Εδώ είμαστε κι εμείς λοιπόν με όλες τις καιρικές συνθήκες. Φρένο Γκάζι με τη Βίκη Χατζάκη. Δύο ολόκληρες ώρες όπως πάντα. Εδώ με τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια και την καλύτερη διάθεση. Και περνάνε πάρα πολύ γρήγορα. Πολλά φιλιά σε όλους. Να είστε όλοι καλά, να περνάτε ακόμα καλύτερα. Γεια και χαρά σας.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2.
2: Η ώρα είναι 9.
3: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά, Repel Spray είναι από την Unipharma.
4: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: Πονάς, έχεις πονοκέφαλο, πόνο στις αρθρώσεις, πονόδοντο, έχεις πόνους περιόδου, πυρετό, κάποιος από την οικογένειά σου ίσως, μεγάλος, μικρός, πόνος στους μυς, στο αυτί. Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
4: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος. Η πρώτη αποτρίχωση. Η πρώτη επαφή. Η πρώτη μέρα μετά τη γέννα. Η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει η μηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό. Ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά. Αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
7: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δίκτυο προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
8: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
9: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

ακούω θετικά, εδώ είμαστε και σήμερα για μία ακόμα εκπομπή γεμάτη από καλά νέα και καλές μουσικές. Ελάτε στην παρέα μας, 2 ώρες γεμάτες καλές ειδήσεις, χαμόγελα και ωραίες μελωδίες.

αδειάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα γάτια.

εξωτερικού θετικά και μια ανατροπή γεμάτη έμπνευση σημειώθηκε φέτος στην Ευρώπη, καθώς η Ελβετία αναδείχθηκε ως η πιο ρομαντική χώρα της Ηπείρου, ξεπερνώντας ακόμα και τη διαχρονική βασίλισσα του ρομαντισμού, τη Γαλλία. Η εταιρεία European Waterways, σε συνεργασία με το περιοδικό Travel and Leisure, αξιολόγησε ευρωπαϊκούς προορισμούς με βάση διαφορά κριτήρια, όπως ο αριθμός ρομαντικών και μοναδικών εστιατορίων, αξιολογήσεις, wine bars και πλήθος εστιατορίων με αστέρια Michelin. Η Ελβετία συγκέντρωσε την υψηλότερη συνολική βαθμολογία με 269 μονάδες, ενώ η Γαλλία ακολούθησε με 250. Με προορισμούς όπως η Λουκέρνη, η Γενέβη και το Σεν Μόριτς, η Ελβετία συνδυάζει πολυτέλεια και φυσική ομορφιά, προσφέροντας μια τέλεια ισορροπία μεταξύ περιπέτειας και χαλάρωσης. Η Ελλάδα δεν θα μπορούσε να λείπει από τη λίστα. Η Σαντορίνη κατέλαβε την 8η θέση στην κατάταξη, εκπροσωπώντας επάξια τη χώρα μας στο ρομαντισμό. Γνωστή για την ανεπανάληπτη αισθητική της, τα λευκά της σπίτια, τους γαλάζιους τρούλους και τα καταγάλανα νερά, η Σαντορίνη είναι η τέλεια επιλογή για ζευγάρια. Η τοπική παραγωγή κρασιού, που βασίζεται σε ηφαιστειακά εδάφη και μοναδικές ποικιλίες, όπως το ασύρτικο, προσφέρει εμπειρίες γεμάτες γεύση και παράδοση. Πολλά από τα ηνοπία προσφέρουν γευσηγνωσίες με πανοραμική θέα, ενώ εξηγούν και τις ιδιαιτερότητες των τοπικών σταφυλιών. Η αναγνώριση της Σαντορίνης δείχνει πως η Ελλάδα συνεχίζει να κατακτά τις καρδιές των ταξιδιωτών με την ομορφιά και τη φιλοξενία της.

Ακούω θετικά και πάμε πάλι στον τομέα της υγείας, γιατί η μηχανική του Πανεπιστημίου Northwestern στο Illinois ανέπτυξε ένα πρωτοποριακό ενέσιμο βηματοδότη που είναι μικρότερος και από ένα κόκκο ρυζιού. Το σημαντικότερο, διαλύεται αυλαβώς μέσα στο σώμα μετά τη χρήση χωρίς να απαιτείται χειρουργική αφαίρεση. Η νέα αυτή τεχνολογία απευθύνεται κυρίως σε βρέφη με συγγενείς καρδιακές ανομαλίες. Σε περιπτώσεις όπου απαιτείται προσωρινή βηματοδότηση μετά από χειρουργείο, αυτή η μικροσκοπική συσκευή μπορεί να τοποθετηθεί εύκολα με μία σύριγγα. Ο βηματοδότης είναι εύκαμπτος, ασύρματος και φορετός. Τοποθετείται απευθείας στην καρδιά και παρακολουθεί τον καρδιακό ρυθμό. Όταν εντοπίζεται ακανόνιστος παλμός, στέλνει έναν παλμό φωτός που ενεργοποιείται κάτω από το δέρμα. Ο John Rogers, επικεφαλής της βιοηλεκτρονικής στο Northwestern, δήλωσε ότι «αναπτύξαμε τον μικρότερο εξ όσων γνωρίζουμε βηματοδότη στον κόσμο. Το κίνητρό μας, λένε οι επιστήμονες, ήταν τα παιδιά. Περίπου το 1% των παιδιών γεννιούνται με συγγενείς καρδιακές ανομαλίες. Ευτυχώς, συνήθως χρειάζεται μόνο προσωρινή υποστήριξη μετά από επέμβαση».

Εδώ. Εδώ. Εδώ. Διαλέγουμε τις επιτυχίες μία-μία και τις παίζουμε όλες μαζί. Heart 94,2.

άκου θετικά και οι αρχαίοι Έλληνες είναι διάσημοι για τους φιλοσόφους και τους πολεμιστές τους, αλλά ήξεραν επίσης και πώς να διασκεδάζουν. Στην καθημερινή ζωή και σε ειδικές περιστάσεις, οι Έλληνες απολάμβαναν μια πλούσια ποικιλία δραστηριοτήτων. Συγκεντρωνόνταν με φίλους για φαγητό και κρασί, έπαιζαν μουσική και παιχνίδια, διοργάνωναν θεαματικές γιορτές για τους θεούς. Οι τρόποι με τους οποίους διασκέδαζαν μοιάζαν εκπληκτικά οικοί, δείχνοντας ότι οι άνθρωποι δεν έχουν αλλάξει πολύ όταν πρόκειται να διασκεδάσουν. Αυτό τουλάχιστον έδειξε μια τελευταία έρευνα.

Ακουθετικά λοιπόν και η εκδρομή της τρίχρονης Ζιβνή Τζαν με την οικογένειά της στο Τελ Αζεκάχ του Ισραήλ κατέληξε στην ανακάλυψη ενός αρχαίου φυλακτού ηλικίας σχεδόν 4.000 ετών. Το κορίτσι μάζευε πέτρες από την παραλία όταν μια ιδιαίτερη σκαλισμένη πέτρα τράβηξε την προσοχή της. Η πέτρα της φάνηκε διαφορετική και θέλησε να τη δείξει στη μεγαλύτερη αδελφή της. Όπως αποδείχθηκε, πρόκειται για ένα αρχαίο φυλακτό που χρονολογείται περίπου 3.800 χρόνια πριν. Από τις 7.000 πέτρες που υπήρχαν γύρω της, σήκωσε μια πέτρα. Στη συνέχεια βούρτσισε την άμμο και είδε ότι κάτι ήταν διαφορετικό σε αυτήν, δήλωσε η μεγαλύτερη αδελφή της Ζιν. Όταν το έτριψε και αφαίρεσε την άμμο από αυτό, είδαμε ότι κάτι ήταν διαφορετικό. Κάλεσα τους γονείς μου να έρθουν να δουν την όμορφη πέτρα και συνειδητοποίησαμε ότι είχαμε ανακαλύψει ένα αρχαιολογικό έβριμα. Το Τελ Αζεκάχ, όπου τον ήπιο ξέθαψε το φυλακτό, είναι γνωστός αρχαιολογικός χώρος στην περιοχή Σεφελάχ του Ισραήλ, όπου διεξάγονται ανασκαφές εδώ και περίπου 15 χρόνια. Η οικογένεια απευθύνθηκε στην Ισραηλινή Αρχή Αρχαιοτήτων, η οποία με τη σειρά της μοιράστηκε στο Facebook ότι η μικρή Ζιβ είχε πραγματικά ανακαλύψει ένα σημαντικό αντικείμενο.

Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 10.
2: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Πονάς. Έχεις πονοκέφαλο. Πόνο στις αρθρώσεις. Πονόδοντο. Έχεις πόνους περιόδου. Πυρετό. Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως. Μεγάλος, μικρός. Πόνος στους μυς. Στο αυτί. Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με Ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
4: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
6: Το καλοκαίρι αυτό, κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
8: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Το ξέρω ότι σ' αρέσει να ακούς επιτυχίες. Γι' αυτό παίζω τις καλύτερες. Heart 94,2.

θετικά και πάμε σε μία επιστροφή που έχει να κάνει πάλι με τα ζώα, η επιστροφή του ανταρόλικου. Πώς επιστήμονες λοιπόν ανέστησαν ένα προϊστορικό ζώο που εξαφανίστηκε πριν από 13.000 χρόνια, παρακαλώ. Μία βιοτεχνολογική εταιρεία από τις Ηνωμένες Πολιτείες γνωστοποίησε πως κατάφερε να δημιουργήσει τρία ζώα που διαθέτουν γενετικά στοιχεία του ανταρόλικου, ενός είδους λύκου που εξαφανίστηκε πριν από περίπου 13.000 χρόνια. Παρόλο που αυτά τα εντυπωσιακά σαρκοφάγα, τα οποία κυριαρχούσαν στη Βόρεια Αμερική την περίοδο των παγετώνων, έχουν εκλείψει εδώ και χιλιετίες, παραμένουν ζωντανά στη συλλογική μνήμη μέσα από τη δημοφιλή σειρά Game of Thrones, όπου απεικονίζονται ως το σύμβολο του οίκου Stark. Τα τρία νέα ζώα γεννήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος αποεξαφάνισης της Colossal Biosciences, της ίδιας εταιρείας που είχε τραβήξει το ενδιαφέρον το 2022 με την ανακοίνωσή της πως ήθελε να σχεδιάσει να αναστήσει το μαμούθ. Αυτή τη φορά οι επιστήμονες χρησιμοποίησαν γενετικό υλικό από ένα δόντι ηλικίας 13.000 ετών και ένα κρανίο 72.000 ετών, ώστε να δημιουργήσουν στο εργαστήριο ζώα που χαρακτηριστικά του εξαφανισμένου αυτού θηλαστικού. Το περιοδικό Time παρουσίασε την προσπάθεια της εταιρείας με έδρα τον Ντάλλας, περιγράφοντας πως κατόρθωσε να αναδημιουργήσει ζώα με γενετικά χαρακτηριστικά του ανταρόλικου και αναλύοντας την επιστημονική μέθοδο πίσω από το εγχείρημα.

0: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
1: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2.

0: Παίζουμε την καλύτερη ελληνική μουσική.
1: Πρέπει να το κάνουμε.
0: Έχουμε τους καλύτερους ακροατές. Heart 94,2.

ακούω θετικά λοιπόν και ένας φωτογράφος δημιουργεί πορτρέτα ζευγαριών με σύνδρομο Down. Η αγάπη έχει άπειρα πρόσωπα και δεν γνωρίζει όρια. Τα τελευταία χρόνια λοιπόν βλέπουμε όλο και περισσότερες ιστορίες γονιών που αγαπούν τα παιδιά τους με σύνδρομο Down. Ωστόσο, πόσες ιστορίες ερωτικής αγάπης και φιλίας ανάμεσα σε ανθρώπους με το επιπλέον χρωμόσωμα έχουν προβληθεί? Όχι αρκετές, όπως πιστεύει φωτογράφος Hillary Gold. Με αυτήν την αντίληψη αποφάσισε να δημιουργήσει μια σειρά πορτρέτων με τίτλο Love Means, όπου μοντέλα είναι ζευγάρια και φίλοι με σύνδρομο Down, προσφέροντας μια νέα προοπτική στην αγάπη και τη φιλία. Το αποτέλεσμα είναι να αφηγείται μέσα από το project της 9 διαφορετικές ιστορίες αγάπης. Αρκεί ένα πορτρέτο κάθε ζευγαριού εραστών ή φίλων για να εκφράσει τον πλούτο των συναισθημάτων τους, επιβεβαιώνοντας ότι τα άτομα με σύνδρομο Down μπορούν να γίνουν μέτοχοι της ανθρώπινης εμπειρίας του έρωτα και της συντροφικότητας.

Άκου θετικά και μια 47χρονη μίλησε μετά από 18 χρόνια σιωπής χάρη σε ένα καινοτόμο εμφύτευμα. Ένα πρόσφατα αναπτυγμένο εγκεφαλικό εμφύτευμα επέτρεψε σε αυτή τη 47χρονη να επικοινωνεί σε πραγματικό χρόνο μετά από 18 χρόνια σιωπής. Η γυναίκα έχασε την ικανότητά της να μιλάει και σήμερα πάσχει από τετραπληγία. Η καινοτόμο συσκευή που μεταφράζει τις σκέψεις της σε προφορικές προτάσεις σηματοδοτεί μια σημαντική ανακάλυψη στον τομέα των διεπαφών εγκεφάλου υπολογιστή. Το καινοτόμο εμφύτευμα τοποθετήθηκε χειρουργικά στο πλαίσιο κλινικής δοκιμής, σε αντίθεση με τα προηγούμενα συστήματα εγκεφάλου υπολογιστή, τα οποία συχνά παρουσιάζουν καθυστερήσεις στην επεξεργασία της ομιλίας. Αυτή η νέα τεχνολογία λειτουργεί ακαριαία, επιτρέποντας την ομιλούσα να διατηρεί φυσικό ρευστό ρυθμό. Μετατρέπει την πρόθεσή της να μιλήσει σε εύγλωτες προτάσεις, εξήγησαν οι επιστήμονες. Και βεβαίως εκεί εξήρια και την πρόοδο, κάνοντας λόγο για ένα σημαντικό άλμα στον τομέα της αποκατάστασης της ομιλίας.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2.
2: Η ώρα είναι 11.
3: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με matte αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
4: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει η μηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας, με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
5: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
6: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
7: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
8: Η εγγύηση και η ασφάλεια στην οδήγησή σας έχουν την υπογραφή μας. Ζάντα Τάιρς Παπαδόπουλος. Ελαστικά και ζάντες υψηλών προδιαγραφών των μεγαλύτερων εταιριών σε όλους τους τύπους και σε όλες τις διαστάσεις σε πραγματικά φιλικές τιμές. Επίσης, διαθέτουμε άζωτο και ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση με κινητό συνεργείο για αλλαγή ελαστικών όπου και αν βρίσκεστε, με άψογη και γρήγορη εξυπηρέτηση. Πρικονήσου 16, Νέα Παλάτια Οροπού, τηλέφωνο 22950 38 788. Ζάντας Τάιρς Παπαδόπουλος. Για ελαστικά, επιλέξτε σωστά.
9: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
10: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
12: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
11: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Hello there! Να είμαστε και πάλι μαζί και τούτη εδώ την εβδομάδα. Φυσικά με το International Top 20 από το Media Inspector και τον Κώστα Ζητόπουλο. Δύο ολόκληρες ώρες θα είμαστε παρέα. Και βεβαίως όπως κάθε εβδομάδα ακούμε τι άλλο. Κομμάτια τα οποία είναι από την διεθνή μουσική σκηνή που παίζουν πιο πολύ σε όλους τους ραδιοφωνικούς σταθμούς μας σε όλη τη χώρα όμως. Έτσι όπως βεβαίως θα συγκεντρώνει το Media Inspector και βεβαίως μας ενημερώνει η IFPI. Έχουμε καινούριο κομμάτι. Κατ' εμέ άργησε και λίγο να μπει. Εντάξει, δεν είναι και παλιό. Θα σας πω αργότερα ποιο είναι. Που μπήκε όχι απλά γρήγορα μέσα στην 20άδα. Πήγε κατευθείαν στη θέση νούμερο 13. Το έχω πει χιλιάδες φορές νομίζω. Είναι το τυχερό 13άρι. Λοιπόν, είναι ένα κομμάτι τριών μηνών εντελώς καλοκαιρινό. Όλα αυτά όμως αργότερα. Προς το παρόν ακούσαμε Kato Kato, Turn the Lights Off. Okay, αν θέλετε να σβήσετε τα φώτα. Okay, δεν ξέρω και τι ώρα είναι τώρα. Λοιπόν, δεν έχω και ρολόι εδώ πέρα, αλλά μπορείτε βέβαια να ανοίξετε λιγάκι την ένταση του ραδιοφώνου σας και από το νούμερο 20 πάμε σιγά σιγά προς την κορυφή. Teddy Swims ξαναμπαίνει μες στην 20άδα με το Bad Dreams στο 19 και σε λίγο ο Alex Warren το Fever Dreams στο 18 σε πτώση το κομμάτι. Πίστευω το κομμάτι θα ανέβει γιατί είναι το πιο πρόσφατο big hit του Alex Warren, αλλά ποτέ κανείς δεν ξέρει.

Καλοκαίρι του 2026 και το Edge of Desire από τους Jonas Blue. Αντέχει βέβαια το κομμάτι, δεν το συζητώ, μια χαρά. Jonas Blue λοιπόν στο νούμερο 17. Ακολουθεί κομμάτι εκτός 20ης και μετά η Olivia Dean σε πτώση, αλλά και αυτή μέσα στην 20ήδα ακόμα με το πολύ γλυκό So Easy to Fall in Love στο 16. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was starring. Friends to lovers need a part to star in like, wait, babe.

0: Έχεις πονοκέφαλο, πόνο στις αρθρώσεις, πονόδοντο, έχεις πόνους περιόδου, πυρετό, κάποιος από την οικογένειά σου ίσως, μεγάλος, μικρός, πόνο στους μυς, στο αυτί. Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη, δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν, βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
1: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
3: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2.

0: Έλα Bet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Ένα καλοκαίρι μακρινό ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά η γρασίλα ρύπανση καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφίδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.

οδηγεί το δικό της σπορ αυτοκίνητο. Μια χαρά κάνει. Tate McRae Sports Car στο νούμερο 15 εδώ στο International Top 20, το μόνο έγκυρο Airplay Chart στην Ελλάδα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Με την υποστήριξη της AFPI είμαι ο Κώστας Ζητόπουλος και ενώ θα ακούσουμε στο 14 ένα κομμάτι που πραγματικά μου αρέσει γιατί μας ταξιδεύει λιγάκι, Mike is Mind και παραούτε Afro Soul, αυτό που μπήκε όπως σας έλεγα στο νούμερο 13 είναι ένα κομμάτι τριών μηνών, εντελώς καλοκαιρινό, ο David Guetta μαγειρεύει πάλι, Jaden Bodsden και βέβαια τι άλλο, Upside Down, το all-time classic disco hit στο νούμερο 13 σε λίγο.

Στο 12, το Γκαμπριέλα από τη Σκατσάι, τούτη εδώ την εβδομάδα. Διανύουμε βεβαίως μια πολύ πολύ ζεστή εβδομάδα. Καλοκαίρι γάρ, για να δούμε τι θα δούμε, τι καλοκαίρι θα είναι αυτό. Προσπαθώ να δω και τις προβλέψεις γενικότερα, τι τρελές θερμοκρασίες μας περιμένουν, κυρίως κατά τη διάρκεια του Ιουλίου. Βλέποντας και κάνοντας. Κώστας Στόπλος στην παρέα σας, ακολουθεί κομμάτι εκτός 20 και μετά να ο Alex Warren με το Ordinary που είναι στο 11 εκτός δεκάδας, αλλά βέβαια είχε μείνει τόσους μήνες στην κορυφή την άλλη ώρα και πάλι μαζί, μην φύγει κανείς.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 12.
2: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
3: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Δεύτερο μέρος από το International Top 20, από το έγκυρο Airplay Chart που έχουμε στη χώρα μας, της AFPI και του Media Inspector. Κώστας Ιτόπλος μαζί σας για άλλη μία ώρα. Μπαίνουμε στη δεκάδα. Βασικά μπήκαμε ήδη, αφού το χρυσό Golden είναι στο νούμερο 10, τα ακούσαμε μόλις τώρα από Huntrix. Πεμπερέξα στη συνέχεια. New Religion στο 9 και The Second Voice, Let Me Be, σε λίγο στο 8.

Gayle, Jamaican Bam Bam, στο νούμερο 7 στο International Top 20. Ένα κομμάτι βέβαια το οποίο έχει κυκλοφορήσει και σε αρκετά remix, πρέπει να σας πω. Αν ψαχτείτε ιδίως εκεί στο YouTube θα βρείτε κάμποσα. Ακολουθεί τραγούδι εκτός εικοσάδας και μετά να ο David Guetta, ο οποίος ουσιαστικά μαζί με το φρέσκο Upside Down που ακούσαμε την προηγούμενη ώρα έχει ξαναβάλει βέβαια το δαχτυλάκι του και εδώ το κλασικό με την παρέα του, τι άλλο. Teddy Swims μαζί με Tone Zendai, Gone Gone Gone, και μετά μπαίνουμε στην πεντάδα. Για να δούμε τι θα γίνει εκεί, θα το μάθετε σε λίγο.

0: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
1: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2.

0: Σόις. Έλα Bet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
4: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
3: Δηλαδή
4: το Σύμπα. Πλας δροσιά, πλας άνεση, πλας εξοικονόμηση.
3: Πλας.
4: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

Έχουμε μπει πλέον μέσα στο Top 5 από το International Top 20. Κώστας Ζητόπουλος στην παρέα σας για λίγη ώρα ακόμη. Και αυτό ήταν το Where is my husband? Βασικά, where the hell is my husband? Από την εκρηκτική Ρέγη στο νούμερο 5. Τα Μεμπάλα στη συνέχεια, Ντράκιουλα. Στο 4 και το Τζανάντο τη Ζέινα παραμένει στην τρίτη θέση. Εγώ πιστεύω ότι θα ανέβει, για να είμαι ειλικρινής. Είναι πάρα πολύ κοντά στα απεξήματα με το επόμενο κομμάτι. Θα μάθετε σε λίγο ποιο είναι.

Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Για ακόμη μια εβδομάδα, το δεύτερο δημοφιλέστερο τραγούδι στην Ελλάδα. Φυσικά από το διεθνές ρεπερτόριο, εδώ που αλλού, από την AFPI και το Media Inspector και το μοναδικό έγκυρο Airplay Chart. Με τον Κώστα Αριστόπουλο να είναι μαζί σας κάθε εβδομάδα για δύο ώρες. Φτάσαμε στο νούμερο 1, που καταλαβαίνετε ότι παραμένει ο κορυφαίος Bruno Mars και στην θέση νούμερο 1 και τούτη εδώ την εβδομάδα με το I Just Might. Έχουμε χρόνο να ακούσουμε ακόμα ένα κομμάτι εκτός εικοσάδας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που ήσασταν στην παρέα μου καλή αυτό το 2ωρο. Να είμαστε καλά την άλλη εβδομάδα. Θα είμαστε και πάλι μαζί την ίδια ώρα για να ακούσουμε τα hot hits της ερχόμενης εβδομάδας. Εκεί. Την εικοσάδα, την πιο καυτή της άλλης εβδομάδας. Μέχρι τότε, φιλάκια πολλά. Να είστε πάντα καλά.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Πονάς, έχεις πονοκέφαλο, πόνο στις αρθρώσεις, πονόδοντο. Έχεις πόνους περιόδου, πυρετό, κάποιος από την οικογένειά σου ίσως, μεγάλος, μικρός, πόνος στους μυς, στο αυτί. Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη, δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν, βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
3: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος. Η πρώτη αποτρίχωση. Η πρώτη επαφή. Η πρώτη μέρα μετά τη γέννα. Η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει η μηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό. Ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
6: Η εγγύηση και η ασφάλεια στην οδήγησή σας έχουν την υπογραφή μας. Ζάντας Tires Παπαδόπουλος. Ελαστικά και ζάντες υψηλών προδιαγραφών των μεγαλύτερων εταιριών σε όλους τους τύπους και σε όλες τις διαστάσεις σε πραγματικά φιλικές τιμές. Επίσης, διαθέτουμε άζωτο και ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση με κινητό συνεργείο για αλλαγή ελαστικών όπου και αν βρίσκεστε, με άψογη και γρήγορη εξυπηρέτηση. Πρικονήσου 16, Νέα Παλάτια Οροπού, τηλέφωνο 22950 38 788. Ζάντας Τάιρς Παπαδόπουλος. Για ελαστικά, επιλέξτε σωστά.
7: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος, με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
8: Το καλοκαίρι αυτό, κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθήκων σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθήκων και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
9: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
10: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
11: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
13: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
12: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Και έτσι κάνεις κουράγιο με έτσι ένα άλλο πράγμα, με ένα μινωράκι. Με ένα μινωράκι ήταν η Χάρης Αλεξίου που την περασμένη εβδομάδα δόθηκε το όνομά της στο Δίο της Θήβας και εντάξει, ήταν πολύ πολύ συγκινημένη, πώς να μην είναι. Είναι πολύ μεγάλη τιμή, αλλά και μεγάλη τιμή για μας που έχουμε την Χάρης Αλεξίου ανάμεσά μας και εντάξει, μας κάνει αυτή τη χάρη να είναι γύρω μας. Να είναι δίπλα μας, να μας προσέχει. Καλωσορίσατε. Λουκάς Φωτόπουλος στην περίοδο αυτή. Oh, τι λέγω. Λουκάς Φωτόπουλος στην επιλογή των τραγουδιών και την παρέα σας πάνω απ' όλα. Ξέρετε, μερικά τραγούδια μας κάνουν να χάνουμε τα λόγια μας. Αυτό, πιστέψτε με, είναι μεγάλη αλήθεια. Και επειδή είμαστε έτσι ευαίσθητοι άνθρωποι και θέλουμε να το δείχνουμε κιόλας, πάμε στο επόμενο.

ο Δημήτρης Κόψης. Μα εγώ με ένας άλλος, ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι από έναν νεαρό ερμηνευτή, ο οποίος γράφει και τραγούδια και είναι και καταπληκτικός. Νομίζω ότι πρέπει να κρατήσουμε το όνομά του, τον είχαμε φιλοξενήσει και εδώ. Γράφει καταπληκτικά τραγούδια, τα ερμηνεύει καταπληκτικά, οπότε δεν βρίσκω κανένα λόγο να μην έχει μια πολύ πολύ καλή συνέχεια. Λοιπόν, πάμε να διώξουμε τα σύννεφα, όποια και αν είναι αυτά, όπου και αν είναι αυτά, είτε στον ουρανό είτε στην καρδιά μας μέσα, και να βγει ο ξάστερος ουρανός, τι λέτε.

Είναι εντάξει μαζί μου ένα τραγούδι του Κώστα Λιβαδά που είχαμε ακούσει με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, εδώ με την Νίνα Μαζάνη. Το αγαπάμε, το μεταδίδουμε πάρα πολύ συχνά. Και είναι ένα τραγούδι που μας έφερε όλο ένα πιο κοντά στο πρώτο μας διάλειμμα, στο πρώτο break που λέμε στα ελληνικά. Λοιπόν, πριν κάνουμε ένα πρώτο διάλειμμα για διαφημίσεις, θα παίξουμε φυσικά ένα τραγούδι. Και αυτό το τραγούδι έρχεται από την κυρία Δήμητρα Γαλάνη, την οποία, αν δεν την έχετε δει live, να το κάνετε. Για την εμπειρία ζωής να βλέπει κανείς τη Δήμητρα Γαλάνη ζωντανά, με όποια ευκαιρία και αν δίνεται. Έτσι, και το λέω πραγματικά μέσα από την καρδιά μου, τεράστια ερμηνεύτρια για μένα, η δεύτερη σημαντικότερη ερμηνεύτρια μετά την Βίκη Μοσχολιού. Τώρα, να μου πείτε χαρούλα, φυσικά είναι και χαρούλα, αλλά ξέρετε, υπάρχει μία, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε έτσι, θέσεις που πρέπει να χωρέσουν όλες, και η Δήμητρα είναι πολύ ψηλά στην ιεραρχία μου. Τι να κάνουμε.

0: τώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με matte αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση. Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ υψηλή ενδυλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
1: Η ζωή είναι μια περιπέτεια.

0: Παίζουμε την καλύτερη ελληνική μουσική.
1: Πρέπει να το κάνουμε.
0: Έχουμε τους καλύτερους ακροατές. Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες.
2: Έλα πεδόλι μαζί. Κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ. Την παλάτη ζωή σου.
3: Έλα Bet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming. Υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Ένα καλοκαίρι μακρινό ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά η γρασίδα ρύπανση καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφίδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.

Ονειράμα και μετανιώνω είναι το τραγούδι που έκανε την έναρξη για το δεύτερο ημιωράκι της σημερινής εκπομπής. Λουκάς Φωτόπουλος στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Τα τραγούδια, ξέρετε, είναι σαν τα κύματα. Πηγαίνουν, έρχονται, πάνε πάνω, κάτω, αριστερά, δεξιά και δεν έχουν ούτε χρώματα, ούτε σχήματα, ούτε τίποτα. Είναι τραγούδια. Και όταν ένα τραγούδι μας αγγίζει, τότε μας αγγίζει. Και τίποτα άλλο δεν υπάρχει ως άλλο φίλτρο. Για να πάμε στο επόμενο.

εαυτό μου. Κρύβω το θρόισμα του κόσμου, όπως φυσά μέσα από τα κτίρια, τα μαγαζιά, τα ενοικιαστήρια.

Κανένας για κανέναν. Ο Γιώργος Καραδήμος και το επόμενο έρχεται από τον Γιάννη Κότσιρα και το Σταύρο Σιόλα. Το Σταύρο Σιόλα που θα τον έχουμε και καλεσμένο σε προσεχείς εκπομπές να μιλήσουμε γενικώς σε φόλης της ύλης.

Δυναμωσέτο, το τραγούδι που προωθήθηκε, μάλλον που διακρίθηκε, αυτή είναι η σωστή λέξη, από τους αγώνες της μικρής Άρκτου και πολύ πολύ μας αρέσει. Τα παιδιά έχουν κυκλοφορήσει και καινούριο τραγούδι, το οποίο θα έχουμε πολύ πολύ σύντομα, οπότε και θα το μεταδώσουμε. Πού πάμε τώρα? Πάμε στο Βαγγέλη Γερμανό. Να πιάσουμε λίγο καλοκαίρι, δεν θα ακούσουμε την κρουαζιέρα, όχι όχι. Θα ακούσουμε ένα άλλο τραγούδι, το οποίο είναι άκρος καλοκαιρινό και αυτό με το δικό του τρόπο.

Ο Βαγγέλης Γερμανός μαζί με τη Μιρέλα Πάχου τραγούδησαν και πάλι το «Σε θέλω», το οποίο είχε ηχογραφήσει στις αρχές δεκαετίας του 80 με τη φωνή της Ελευθερίας Αρβανιτάκη, τότε στον περίφημο δίσκο «Τα Μπαράκια». Λοιπόν, τι λέτε να κάνουμε ένα μικρό break και να επιστρέψουμε και πάλι μαζί εδώ? Δεν θα σας αφήσουμε έτσι. Με καλοκαιρινό τραγούδι θα σας αφήσουμε και με καλοκαιρινό θα σας πιάσουμε. Προς το παρόν, πάμε να δούμε των ματιών μας τον χρώμα, τι είναι τελικά.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 2.
2: Αναγεννησιακό ποίημα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
6: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
7: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

0: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
1: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Για αυτή την τζούρα ελευθερίας ζούμε όλοι μας. Εδώ είμαστε, δεύτερη ώρα μαζί. Λουκάς Φωτόπουλος στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Η Ιουλία Καραπατάκη τραγουδάει άλλο ένα αριστούργημα του ωραίου στην Τάντου και πραγματικά μας κάνει να χορεύουμε στη μέση της πλατείας. Γιατί αν το καλοκαίρι δεν χορεύω στη μέση της πλατείας, τότε πότε είναι η κατάλληλη στιγμή? Λοιπόν, ένα τραγούδι μας πηγαίνει σε πανηγύρια, σε γιορτές, σε συναθρήσεις, σε αυτό που κάθε καλοκαίρι περιμένουμε, να μαζευτούμε όλοι μαζί, να κάνουμε κυκλικούς χορούς. Αυτό που λέει και ο Σαββόπουλος, με χορούς κυκλωτικούς, έτσι. Και αυτό είναι η μεταξέλιξή του. Εδώ είμαστε παρέα σας και συνεχίζουμε ακόμα ακάθεκτοι, γιατί έχουμε και επιμονή και υπομονή.

να μας πάρεις μακριά, να μας πας στα περαμέρη, φύσα θάλασσα πλατιά, φύσα γέρι, φύσα γέρι. Ένα τετράστιχο το οποίο έμελε να γίνει ένα από τα πιο αγαπημένα τραγούδια όλων των εποχών. Διονύσης Αβόπουλος εδώ με τη φωνή της αξέχαστης Μαρινέλλας και φυσικά το τραγούδι του αξέχαστου Διονύση Αβόπουλου. Ζωντανά ηχογραφημένο από το 2 Ηρώδη του Αττικού, η συναυλία που έγινε χαμός τότε με βάρκα το τραγούδι και άλλη μια φορά η Μαρινέλλα κατάφερε να αποδείξει πόσο σπουδαία κυρία είναι πάνω σε μια σανίδα, σε ένα stage όπως μας αρέσει να το λέμε, σε μια σκηνή. Όχι απλά ανέβαινε στη σκηνή, την κατάπινε τη σκηνή, την έκανε δική της.

Αυτός ήταν ο Αλκίνος Ιωαννίδης. Με τόσα ψέματα που ντύθηκαν οι λέξεις, πώς να σου πω το σ' αγαπώ να το πιστέψεις. Έλαντε, πώς να το πεις το σ' αγαπώ και να το πιστέψεις. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Συνεχίζουμε ακάθεκτοι και νομίζω ότι είναι το τελευταίο τραγουδάκι πριν το τελευταίο break. Θα ακούσουμε κάτι ακόμα και θα επιστρέψουμε και πάλι μαζί για την τελική ευθεία. Γιατί πάντα το επόμενο τραγούδι το αφιερώνουμε στα παιδιά. Και πρέπει να μην ξεχνάμε να γινόμαστε πάλι παιδιά και εμείς οι μεγάλοι.

Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.

0: ενθαρρύνει την καλή διάθεση. Παρακαλώ, ακούστε ξανά και ξανά. Heart 94,2.
1: Έλα παιδό όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδείγματη ζωή σου.
2: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή
6: το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
5: Πλάς, πλάς, πλάς.
6: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

Μπήκαμε στο τέταρτο και τελευταίο ημιωράκι για σήμερα με το Σιμάμι Μπαϊλντή και ένα τραγούδι από τα παλιά. Δεν θέλω πια να ξαναρθείς. Όχι, και να ξαναρθείτε. Θέλουμε και να σας ξαναβρούμε και απ' όλα. Και δεν τελειώσαμε κιόλας. Έχουμε πάρα πολύ ώρα μπροστά μας. Ένα γεμάτο 20 λεπτό. Λούκας Φωτόπουλος στο μικρόφωνο και την παρέα σας και πάμε να δούμε και τι συμβαίνει μέσα σε μια ζωή μέσα στους δρόμους και στις νύχτες.

ζωή μέσα στους δρόμους και τις νύχτες. Μια ζωή με παρανόμους και ξενύχτες. Μια ζωή τα ίδια λόγια να μου λένε. Έχω βαρεθεί τον κόσμο

Η Μαριάννα Κατσιμίχα σε τραγούδι το Rest in Dadu. Σπρώχνουν τη μέρα για να βγει. Εμείς τη σπρώχνουμε τη μέρα και μια χαρά βγαίνει. Και καλοκαίρι είναι και μια χαρά περνάμε. Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε και συνεχίζουμε. Για λίγο ακόμα ωστόσο, αλλά αυτό το λίγο που μπορεί να μοιάζει με πολύ και σημασία έχει να ευχαριστιόμαστε την κάθε στιγμή. Την κάθε στιγμή, όχι το κάθε λεπτό, την κάθε στιγμή. Και το επόμενο τραγούδι έρχεται από ένα αγρίμι, από την Μελίνα Κανά και το τραγούδι της.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2.
2: Η ώρα είναι 3.
3: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος? Μικρός? Πόνο στους μυς? Στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
4: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
4: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
6: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα, καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
7: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
8: Το καλοκαίρι αυτό, κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθήκων και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.

Γεια και χαρά σε όλους. Καλώς τους και καλώς ήρθατε σε αυτή την παρέα που για 2 ώρες κάθε φορά έχει όσα τραγούδια αγαπάτε και ζητάτε. Σε λίγο σας υπενθυμίζω πώς. Ενδιαφέροντα, ελπίζω, νέα από την προηγούμενη εβδομάδα και πολύ πολύ κινηματογράφο. Μόλις επιστρέψουμε, θα έχουμε κι άλλα να πούμε, θα έχουμε κι άλλα να κάνουμε. Προς το παρόν, βουρ στη μουσική. Είμαι ο Δημήτρης Μιλιόγλου. Καλώς ήρθατε στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.

Πάμε να θυμίσουμε την επικοινωνία μας. Το Instagram account μου σας περιμένει. Ντίκα το Παύλα Μιλιόγκλου. Κάντε ένα follow του λογαριασμού για να δω σίγουρα το μήνυμά σας και στείλτε μου το τραγούδι που θέλετε να ακούσετε. Ενδιαφέροντα νέα από την περιοχή σας. Ό,τι μα ό,τι θέλετε εσείς να μοιραστείτε με την παρέα μας. Μαζί οπωσδήποτε, και μην μου το ξεχνάτε, αυτό είναι πολύ σημαντικό, το μικρό σας όνομα και το ραδιόφωνο ή την περιοχή από όπου μας ακούτε.

Θα κάνω ένα πολύ μικρό διάλειμμα και μόλις επιστρέψω θα έχω ακόμα περισσότερα αγαπημένα τραγούδια, αλλά και ένα πολύ σημαντικό επίτευγμα από Έλληνες φοιτητές. Σε λίγο.

Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.

0: Παίζουμε την καλύτερη ελληνική μουσική.
1: Πρέπει να το κάνουμε.
0: Έχουμε τους καλύτερους ακροατές. Heart 94,2.

Επιστροφή στη μουσική μας, επιστροφή στις επιτυχίες. Δημήτρης Μιλιόγλου στο μικρόφωνο του αγαπημένου ραδιοφωνικού σταθμού και οι Έλληνες φοιτητές μπορούν να κάνουν τα πάντα. Διαβάζω εδώ για έναν ρομποτικό εξοσκελετό με κινητικές αναπηρίες που σχεδίασε και προσπαθεί να κατασκευάσει η ομάδα φοιτητών και φοιτητριών Hermes Team του Τμήματος Ηλεκτρολόγων, Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Κεντρικός πυλώνας σε λόγο προσπάθειας είναι η χρήση προηγμένων τεχνολογιών ρομποτικής με στόχο τη βελτίωση της κινητικότητας και της καθημερινής λειτουργίας των χρηστών του. Να σε κάτι που τα ρομπότ μπορεί να είναι πάρα πολύ χρήσιμα και πάρα πολύ σημαντικά. Να σας πω λοιπόν ότι ο εξοσκελετός Hermes Exo υποστηρίζει την όρθια στάση και το περπάτημα σε ομαλές και ανώμαλες επιφάνειες, ενώ επιτρέπει και την ασφαλή ανάβαση και κατάβαση σκαλοπατιών με ασφάλεια. Καλή επιτυχία στα παιδιά, μακάρι το καταφέρουν, γιατί θα είναι επίτευγμα για τους ίδιους και τεράστια βοήθεια για τους ανθρώπους που πραγματικά το έχουν ανάγκη.

Επιστροφή στη μουσική μας, επιστροφή στις επιτυχίες. Δημήτρης Μιλιόγλου στο μικρόφωνο του αγαπημένου ραδιοφωνικού σταθμού. Τώρα το επόμενο είναι πραγματικά, παιδιά, success story. Μέσα από ένα βίντεο 90 δευτερολέπτων δημιουργήθηκε ένα φαινόμενο και μια αυτοκρατορία 400 εκατομμυρίων δολαρίων. Θα σας πάω πίσω στο 2016, όταν ο Kim Min Seok έδωσε το πράσινο φως για να ανέβει στο YouTube ένα βίντεο 90 δευτερολέπτων μόλις με ένα παιδικό τραγούδι. Δεν φανταζόταν όμως ότι άνοιγε έτσι το δρόμο για ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Το ξέρετε όλοι, το Baby Shark εξελίχθηκε στο βίντεο με τις περισσότερες θεάσεις στην ιστορία της πλατφόρμας στο YouTube, με περισσότερες από 16 δισεκατομμύρια προβολές, και μετέτρεψε έτσι την εταιρεία, τη μικρή εταιρεία Pink Fong, σε ένα κολοσσό παιδικής ψυχαγωγίας. Μια εταιρεία που ξεκίνησε το 2010 ως Smart Study, μια μικρή εταιρεία με 3 μόνο εργαζόμενους που παρήγαγε ψηφιακό περιεχόμενο για παιδιά. Μάλιστα, όπως θυμάται ο δημιουργός της εταιρείας, ήταν τόσο μικρός ο χώρος που δεν περίμεναν καν να πληρωθούν. Έτσι λοιπόν γεννήθηκε το Baby Shark, ένα τραγούδι που υπήρχε ήδη από τη δεκαετία του 1970 στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, αλλά η εταιρεία αυτή του έδωσε σύγχρονη μουσική, χορογραφία, του έκανε αυτό το βίντεο και έγινε ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Η εταιρεία δε από 3 εργαζόμενους έχει περίπου 340 σήμερα σε γραφεία σε Τόκιο, Σανγκάι και Λος Άντζελες. Αν αυτό δεν είναι success story, τότε ποιος ξέρει τι είναι.

Μη μου φύγετε, επιστρέφουμε μία ακόμα ώρα γεμάτη αγαπημένα τραγούδια και βεβαίως με πολλές ακόμα ενδιαφέρουσες ειδήσεις εδώ στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.

0: Παίζουμε την καλύτερη ελληνική μουσική.
1: Πρέπει να το κάνουμε.
0: Έχουμε τους καλύτερους ακροατές. Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες.

0: Σε λίγο έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει η μηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
3: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη. Όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις, του είπε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
4: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
6: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
8: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travelfix. Το Travelfix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

Φαντάζομαι ότι πολλοί από εσάς είδατε στον κινηματογράφο τις δύο ταινίες του Weekend, της μεταφοράς του πολύ πολύ γνωστού και επιτυχημένου musical στη μεγάλη οθόνη. Από ό,τι φαίνεται λοιπόν έρχεται και συνέχεια μετά την θριαμβευτική πορεία που έκανε το δεύτερο και μέχρι τώρα τελευταίο μέρος. Μιλάμε για πάνω από 255 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως μόλις τις πρώτες μέρες κυκλοφορίας. Έτσι λοιπόν η Universal Studios έχει ανάψει τις συζητήσεις πια για επέκταση του κινηματογραφικού σύμπαντος, ενώ δημιουργοί και συντελεστές μιλούν για ιδέες που δεν είναι απαραίτητα μια ευθεία συνέχεια, αλλά ίσως κάποιο spin-off από κάποιους από τους χαρακτήρες του σύμπαντος του Wicked. Πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό και σιγά μην το αφήνω να σβήσει αυτό το franchise όταν είναι τέτοιος πακτολός χρημάτων για τα κινηματογραφικά στούντιο και τις σκοτεινές αίθουσες.

Πάμε σε κάτι ευχάριστο. Σε κάτι το οποίο μπορεί να μην το βλέπουμε ακόμα στην καθημερινότητά μας. Δεν ξέρω και αν θα προλάβει η δικιά μου γενιά να το δει. Αλλά φαίνεται πως η Ελλάδα είναι κορυφαία επιλογή για τους διεθνείς επενδυτές και για το 2026. Θεωρείται πλέον success story στο διεθνές οικονομικό περιβάλλον, έχοντας πραγματοποιήσει μια δυναμική επιστροφή στη διεθνή οικονομική σκηνή, ενώ ο ένας μετά τον άλλο, οι διεθνείς επενδυτικοί εκεί, όπως είναι Morgan Stanley, JP Morgan κτλ. Ψηφίζουν Ελλάδα και για το 2026. Η σταθερή υπεραπόδοση της ελληνικής αγοράς μετοχών τα τελευταία χρόνια, η ενίσχυση των επενδυτικών ροών από το εξωτερικό και η επιστροφή της χώρας σε επενδυτική βαθμίδα έχουν αλλάξει ουσιαστικά την εικόνα της Ελλάδας στα διεθνή επενδυτικά χαρτοφυλάκια. Μάλιστα, υπάρχει και μια άκρως αισιόδοξη έκθεση του οίκου Fitch για την ελληνική οικονομία εν ώψη του 2026. Παιδιά, ναι, αλλά όταν αυτό δημιουργείται από την υπερφορολόγηση που λέει ο λόγος, καλό είναι αυτός αν είδες, είναι, δεν λέω, αλλά τι να το κάνω εγώ στην καθημερινότητά μου, πάει 15-20 ο μήνας και μαζεύω φραγκοδίφραγκα για να περάσει, δεν ξέρω, νομίζω ότι είναι, θέλει λίγο μια μεγαλύτερη μελέτη στο πώς έχει δημιουργηθεί αυτό το success story και στις πλάτες πιανών και με το αίμα πιανών.

Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με matte αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δίκτυο προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση. Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών υαλουρονικού οξέως, δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας, το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.

Λοιπόν, έχετε καταλάβει κι εσείς, φαντάζομαι, ότι όσο μεγαλώνουμε, σαν να φεύγουν τα χρόνια πιο γρήγορα. Σαν να κυλάει ο καιρός και να μην καταλαβαίνουμε γιατί. Ενώ όταν ήμασταν πιο μικροί, πιτσιρίκια στο δημοτικό, τον νιώθαμε, ρε παιδί μου, τη χρονιά τη σχολική. Εγώ θυμάμαι τότε, Τετάρτη, Πέμπτη δημοτικού που έχω αναμνήσεις. Όχι πάρα πολύ έντονος, γιατί έχουν περάσει και χρόνια, αλλά έχω αναμνήσεις. Εγώ θυμάμαι ότι δεν πέρναγε ο χρόνος, δεν ερχόταν το καλοκαίρι ποτέ, δεν ερχόντουσαν οι χριστουγεννιάτικες γιορτές, το Πάσχα. Υπάρχει εξήγηση γι' αυτό και μάλιστα επιστημονική εξήγηση που αποδεικνύει ότι όντως ο χρόνος μοιάζει να κυλά γρηγορότερα όσο μεγαλώνουμε. Και αυτό έχει να γίνει με μια έρευνα που έδωσε αυτά τα αποτελέσματα και υποδηλώνει ότι οι μακρύτερες και επομένως λιγότερες νευρικές καταστάσεις εντός της ίδιας περίοδου συμβάλλουν στο να βιώνουν οι ηλικιωμένοι ενήλικες το χρόνο ως πιο γρήγορο. Δηλαδή, όσο μεγαλώνεις, αυτές οι νευρικές, αυτά τα νευρικά συστήματα που συμβαίνουν στον εγκέφαλό μας, να το πω πολύ πλαϊκά, εκλαϊκευμένα μάλλον, μας δίνουν την αίσθηση ότι ο χρόνος τρέχει. Κάτι που δεν συνέβαινε όταν είμαστε σε πιο μικρές ηλικίες. Άρα δεν είναι ιδέα μας, δεν είναι ότι «Α, κοίτα να δεις πώς είμαι». Συμβαίνει, υπάρχει λόγος που το νιώθουμε αυτό, υπάρχει λόγος που το αισθανόμαστε αυτό και ας παραμένει και ας εξακολουθεί η κάθε χρονιά να έχει 365 μέρες όπως συνέβαινε και όταν ήμασταν 10 ετών παιδιά.

Λίγο πριν το τέλος, να υπενθυμίσω τον τρόπο επικοινωνίας μας που δεν είναι άλλος από το Instagram account μου, Ντίκα το Παύλα Μιλιόγκλου. Εκεί σας περιμένω και περιμένω και τα μηνύματά σας, τις μουσικές σας προτάσεις, τα θέματα που σας ενδιαφέρουν, ό,τι μα ό,τι θέλετε εσείς να επικοινωνήσετε μαζί μας. Σως, οπωσδήποτε, ένα follow στο account για να δω σίγουρα το μήνυμά σας και στο μήνυμά σας μην ξεχάσετε το μικρό σας όνομα και το ραδιόφωνο ή την περιοχή από όπου μας ακούτε. Ντίκα το Παύλα Μιλιόγκλου στο Instagram, σας περιμένω.

Και κάπου εδώ, κάπως έτσι, θα σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που για άλλη μια φορά κάναμε παρέα στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο, να το ξανακάνουμε και την επόμενη φορά, γνωστή μέρα, γνωστή ώρα, εδώ, σε αυτή τη συχνότητα. Μέχρι τότε, από τον Δημήτρη Μιλιόγλου, τεράστιο φιλί, τεράστιο ευχαριστώ, καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Γεια και χαρά σε όλους.

0: σε λίγο. Έχω κι άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 5.
2: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
5: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
7: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
8: 40 επιτυχίες κάθε εβδομάδα μόνο με τον Κώστα Ζητόπουλο.

Φίλοι, φίλες, γεια σας. Καλώς ορίσατε στο δεύτερο μέρος από το ελληνικό Top 40, το μοναδικό επίσημο chart που έχουμε στη χώρα μας με την υποστήριξη της IFPI. Κώστας Ζητόπουλος θα είναι μαζί σας και σήμερα για άλλες δύο ώρες. Μόλις τώρα ακούσαμε το 20ο δημοφιλέστερο τραγούδι στα ραδιόφωνα της χώρας από την Ιουλία Καλυμάνη που μας τραγούδησε Τι άλλο με εξόδευσες. Πάμε τώρα στον Πέτρο Ιακωβίδη. Τέλεια θα μας πει στο 19 και έρχεται ο Γιώργος Μαζωνάκης με τις επιπτώσεις στο 18.

0: Ακούτε το ελληνικό Top 40.
1: Δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις. Έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Επίθεση διέταξε ο Νίκος Μακρόπουλος. Το τραγούδι του έγινε βέβαια μέσα στην 20άδα και στην θέση νούμερο 17. Από τον Νίκο Μακρόπουλο πάμε στην Αναστασία. Σπάστε τα θα μας πει στο 16.

0: πάρω μια δοσαριάν. Λαμπρό, ακούς?
1: Έλα ρε, τι έγινε?
0: Δώσ' το.

0: παίζω τις καλύτερες. Heart 94,2.
1: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα, καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση. Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
2: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
3: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Ένα καλοκαίρι μακρινό ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά η γρασίλα ρύπανση καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
7: Ακούτε το ελληνικό το

Σούσουρο. Το έχω πει, νομίζω ότι είναι ο πιο χαριτωμένος τίτλος από τα τραγούδια που έχουμε στη Σαραντάδα, από την Ανδρομάχη στο νούμερο 15. Δέσποινα Βανδύ, ανέβηκε άλλη μια θέση στο τραγούδι της, Να Μ' Αγαπάς στο 14 και έρχεται ο Μιχάλης Χατζηγιάννης σε πτώση το κομμάτι του, Φωτιά στη νύχτα στο 13, δεν λέει τίποτα αυτό. Εντάξει, το κομμάτι, ξέρετε, όσο πηγαίνουμε προς τη δεκάδα, πάντα ο ανταγωνισμός είναι πολύ σκληρός και τα πράγματα είναι πιο δύσκολα.

Κάθε εβδομάδα 40 επιτυχίες. Μόνο στο ελληνικό Top 40.

0: Γιώργος Σαμπάνης. Τι θέλω εγώ με σένα. Ένας ωραίος τίτλος τραγουδίου, βέβαια. Εγώ διαφωνώ λιγάκι με τη φιλοσοφία αυτή. Πάντα ξέρουμε τι θέλουμε από κάποιον. Με τον ένα με τον άλλο τρόπο. Αυτή είναι η άποψή μου. Στο νούμερο 12 το τραγούδι του Γιώργου, ενώ ωραίο ντουέτο ακολουθεί στη συνέχεια με Νίνο και την Ιωσήφινα, Τι κάνεις στο 11. Τι κάνουμε, κάνουμε λιγάκι υπομονή. Την άλλη ώρα και πάλι μαζί για να μπούμε στη δεκάδα και να δούμε και όλα αυτά που σας έλεγα χθες. Παραμένει τούτη εδώ την εβδομάδα για άλλη μια εβδομάδα στην κορυφή με τον λογαριασμό της η Κατερίνα Λιόλιου ή έχουμε κάτι άλλο εκεί. Θα το μάθετε εντός ολίγου.
1: Διακόπτουμε το πρόγραμμά μας.
2: Δυστυχώς, η κατάσταση του πασίγνωστου καλλιτέχνη
1: και ο αγαπημένος μας τραγουδιστής Νίνο
2: είναι πάρα πολύ σοβαρή.
1: Βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2.
2: Η ώρα είναι 6. Αναγεννησιακό ποίημα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

0: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
1: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Κάθε εβδομάδα 40 επιτυχίες. Μόνο στο ελληνικό Top 40.

Να είμαστε και πάλι παρέα φίλοι-φίλες με το ελληνικό Top 40 από την FBI και το Media Inspector. Κώστας Ζητόπουλος στην παρέα σας για λίγη ώρα ακόμη. Και μόλις τώρα ακούσαμε το 10ο δημοφιλέστερο τραγούδι στα ραδιόφωνα της Ελλάδας από τον Πέτρο Ιακωβίδη. Έτσι έχει μάθει. Πάνω σκιά μου στη συνέχεια. Ξέρεις πολλούς στο νούμερο 9. Έρχεται η Ρία Ελληνίδου με ακόμα ένα τραγούδι δικό της. Εξηγήστε μου στο 8.

δεν το οδηγεί η ίδια, το τραγουδά η ίδια. Φορτηγό βεβαίως από την Νατάσα Θεοδωρίδου στη θέση νούμερο 7. Και ένα τραγούδι το οποίο, εντάξει, ανέβηκε μόνο για μια εβδομάδα στην κορυφή, έπεσε και εκτός πεντάδας το τούτο την εβδομάδα, λόγος βέβαια για τη Μαργαρίτα του Χρήστου Μάστορα, και μιλώντας για πεντάδα, για να δούμε τι γίνεται εκεί, κάντε λιγάκι υπομονή.

0: Boys. Έλα Bet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
4: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
3: Δηλαδή
4: το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
3: Πλάς.
4: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
5: Κάθε εβδομάδα 40 επιτυχίες. Μόνο στο ελληνικό Top 40.

Το πεντάρι το καλό για τον Αντώνη Ρέμο με την Δευτέρα που είχε πάει και αυτή για μία εβδομάδα στην θέση νούμερο 1. Είχε πέσει το κομμάτι, ανέβηκε, δηλαδή ανέβηκε, κατέβηκε, μπήκε, βγήκε στην πεντάδα αρκετές φορές ο Αντώνης Ρέμος με το συγκεκριμένο τραγούδι. Τώρα είναι πάλι στην θέση νούμερο 5. Με λίγα λόγια έρχεται ο Νίκος Οικονομόπουλος. Με μία θεσούλα πιο πάνω στο 4 και η Άννα Βύση με το τρίτο της τραγούδι που παραμένει για ακόμη μία εβδομάδα στην τρίτη θέση, ο λόγος βέβαια για το Αιγαίο.

Τρύπες από τον εξαιρετικό Θοδωρή Φέρη. Και όπως καταλάβατε, δεν είχαμε έκπληξη τελικά, που σημαίνει ότι δεν έχουμε και αλλαγή στην κορυφή. Ο Θοδωρής στην θέση νούμερο 2 για ακόμη μία εβδομάδα και η Κατερίνα Λιόλιου επίσης για άλλη μία εβδομάδα παραμένει στην θέση νούμερο 1 στο μόνο έγκυρο airplay που έχουμε στην Ελλάδα, το ελληνικό Top 40 από την IFPI. Ο Κώστας Στόπουλος ήταν στην παρεούλα σας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που ήσασταν εδώ κοντά μου. Την άλλη εβδομάδα θα είμαστε και πάλι μαζί. Μείνετε συντονισμένοι, φιλάκια πολλά.

0: αυτό. Πες ότι τις καλύτερες. Heart 94,2.
1: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα, καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 7.
2: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρόλιβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
7: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Οι Two Faith μας ταξίδεψαν για λίγο στο μακρινό 2004, το καλοκαίρι του 2004. Ένα μαγικό καλοκαίρι για εμάς. Δεν ξέρω αν θυμάστε όλα αυτά που είχαν γίνει και εκτός της Ολυμπιάδας στην Ελλάδα, στην Αθήνα, των Ολυμπιακών Αγώνων. Προηγουμένως είχαμε την Εθνική Ελλάδα στο ποδόσφαιρο να γίνεται βασίλισσα της Ευρώπης. Ένα μαγικό καλοκαίρι γενικότερα και χωρίς κρίση και χωρίς να χρωστάμε τις Μιχαλούς, κυρίως το κράτος. Εδώ και σήμερα για το δίωρο που τώρα ξεκίνησε, ο Κοσμάς Κατραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για το δίωρο που τώρα ξεκίνησε, παρέα εδώ δύο φορές την εβδομάδα μαζί, και χθες και σήμερα αυτήν εδώ την ώρα.

Και αυτό εδώ είναι από το καλοκαίρι του 2004 και αυτός είναι, ήταν ο Prince. Και σε σχέση με την γιορτή του πατέρα που πέρασε τις προηγούμενες μέρες, 21 Ιουνίου ήταν, όπως ξέρουμε οι περισσότεροι τουλάχιστον, μου έγραψε ένας ακροατής ότι ναι μεν, έτσι γιορτάζουν οι πατεράδες την μεγαλύτερη μέρα του χρόνου, όμως είναι κλειστά τα σχολεία και δεν μπορεί να γίνει όλη αυτή η συζήτηση στα σχολεία. Φαντάζομαι τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά, ίσως και τα γυμνάσια λίγο. Και έτσι εκεί στερεί η γιορτή του πατέρα σε σχέση με της μητέρας. Έτσι μου γράψει ο ακροατής. Εγώ μένω στο ότι γιορτάζουν οι πατεράδες την μεγαλύτερη μέρα του χρόνου. Και αυτό κάτι λέει, αγαπητέ φίλε. Taylor Swift τώρα.

Η Fiorella Mannoia, αν το λέω σωστά, το όνομα είναι μία από τις πιο εμβληματικές αναγνωρίσιμες φωνές της ιταλικής μουσικής σκηνής, με καριέρα που ξεπερνάει τις 4 δεκαετίες. Γεννημένη στη Ρώμη στις 4 Απριλίου του 1954 και αυτό που μόλις ακούσαμε ήταν πάλι από το καλοκαίρι του 2004, εντελώς καλοκαιρινό, έτσι για να ταξιδέψουμε αν αυτή τη στιγμή βράζουμε στο ζουμί μας και δεν κάνουμε διακοπές. Βέβαια, να πω σε αυτούς τους λίγους που κάνουν διακοπές στα μέρη μας, αυτές τις μέρες καλές διακοπές. Σε λίγο πάμε σε πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Να θυμίσω ότι αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, με βρίσκεις και στο Instagram και στο Facebook και στο TikTok, γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς Κατραμάδος. Εκεί μιλάμε και επικοινωνούμε και τώρα και μετά την εκπομπή. Με Teddy Sims προς το διάλειμμα και επιστρέφω εδώ, μην το κουνήσεις.

0: παίζω τις καλύτερες. Heart 94,2.
1: Το καλοκαίρι αυτό, κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίων και Πολιτισμού.
2: Έλα με όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παλάτη ζωή σου.
3: Έλα με, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Ένα καλοκαίρι μακρινό ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.

Δεύτερο ημίωρο εδώ για σήμερα. Επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα για τις διαφημίσεις. Ο Κοσμάς και Δραμάδος στο μικρόφωνο για ακόμα μια μισή ώρα μαζί. Και ο Γιάννης Αντετοκούμπο εδώ και λίγες μέρες στους Miami Heat. Από ό,τι μάθαμε, τώρα θα μου πεις ασχολείσαι με τον Αντετοκούμπο ή με το αμερικανικό μπάσκετ, καμία σχέση. Αλλά ο Γιάννης Αντετοκούμπο είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση, θα έλεγα εγώ. Το ξεχωρίζω γιατί μιλάει για την Ελλάδα, λες και είναι η πρώτη του πατρίδα. Την ανεβάζει ψηλά και την αναδεικνύει με κάθε ευκαιρία. Αλλά έχει κάνει και πάρα πολλές επενδύσεις που άλλοι Έλληνες με τα ίδια χρήματα σίγουρα δεν έχουν κάνει. Καλωσορίσατε, εδώ ταξιδεύουμε με μουσικές, καινούρια, παλιότερα. Είμαστε στο καλοκαίρι κιόλας. Βοηθάει αυτό ακόμα περισσότερο.

Deg και Pokémon. Από τα πιο φρέσκα. Και συνεχίζοντας να διαβάζουμε τρομολαγνικά και αγχωτικά δημοσιεύματα από κεντρικά site της Αθήνας. Τι θα συμβεί αν δεν έχετε εκδώσει ταυτότητες, τις νέες ταυτότητες μέχρι και 3 Αυγούστου. Θα σου πω εγώ τίποτα. Καταρχήν, αν δεν θες να βγεις εκτός Ελλάδας, δεν υπάρχει λόγος να βιάζεσαι, γιατί η ταυτότητα που έχεις στα χέρια σου, αν δεν είναι παλιά και είναι εντός 15 ετών που την έχεις βγάλει, μια χαρά θα μπορείς να λειτουργήσεις μέσα στην Ελλάδα. Από εκεί και πέρα, αν θέλεις να βγεις εκτός Ελλάδας το καλοκαίρι μετά τις 3 Αυγούστου, άνετα μπορείς να βγάλεις από τώρα ένα διαβατήριο. Γρήγορα και μια χαρά. Μην αγχώνεσαι λοιπόν για τη νέα ταυτότητα. Έχεις καιρό μπροστά σου. Για τη συνέχεια, Inspire, ο καινούριος Jesse Wire. Την πήρε και την έφτιαξε. Πώς μας αρέσει.

In Excess και Beautiful Girl, λίγο πριν το διάλειμμα, λίγο πριν τις διαφημίσεις, λίγο πριν κλείσουμε την πρώτη μας ώρα και για σήμερα εδώ. Να σου θυμίσω ότι αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, έχω Instagram, Facebook και TikTok. Εκεί μιλάμε και επικοινωνούμε. Κοσμάς Καδραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες στα social media και τώρα και μετά την εκπομπή. Μιλάμε, επικοινωνούμε και αυτό έχει σημασία με βάση τις μουσικές μας που μας ταξιδεύουν και μας κάνουν να ονειρευόμαστε. Επιστρέφω.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 8.
2: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος? Μικρός? Πόνο στους μυς? Στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
3: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Η εγγύηση και η ασφάλεια στην οδήγησή σας έχουν την υπογραφή μας. Ζάντας Tires Παπαδόπουλος. Ελαστικά και ζάντες υψηλών προδιαγραφών των μεγαλύτερων εταιριών σε όλους τους τύπους και σε όλες τις διαστάσεις σε πραγματικά φιλικές τιμές. Επίσης, διαθέτουμε άζωτο και ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση με κινητό συνεργείο για αλλαγή ελαστικών όπου και αν βρίσκεστε, με άψογη και γρήγορη εξυπηρέτηση. Πρικονήσου 16, Νέα Παλάτια Οροπού, τηλέφωνο 22950-38-788. Ζάντας Τάιρς Παπαδόπουλος. Για ελαστικά, επιλέξτε σωστά.
5: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
8: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
9: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

υπέροχο ελληνικό καλοκαίρι του 2026 και όσον που μπαίνουμε και στον Ιούλιο, σε λίγο υπέροχο καλοκαίρι, Πάρο Στέλλαρ επίσης υπέροχος που μόλις ακούσαμε, που θα βρεθεί στο Κώστα Ναβαρίνο Κυριακή 16 Αυγούστου. Ένα υπέροχο καλοκαίρι με ανοιχτά τα στενά του Ορμούς. Α, τι ήτανε, ανοιχτά ήταν και πριν το Φεβρουάριο, ναι. Καλωσορίσατε, δεύτερη ώρα μαζί, ο Κοσμάς Κατραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Για κάτι λιγότερο από μία ώρα, ακόμα εδώ μαζί. Δυο φορές την εβδομάδα μαζί, όλο το καλοκαίρι.

Είμαστε σε αυτή την υπέροχη χώρα που κάθε τέλος του μήνα οι ειδήσεις, οι εκπομπές, την τηλεόραση και τα sites μας ειδοποιούν ότι έρχεται η ώρα πληρωμής των συντάξεων και πότε είναι αυτή η μέρα. Λες και δεν θα πληρωθούν οι συντάξεις ή λες και βρισκόμαστε σε ένα τέτοιο καθεστώς. Μήπως βρισκόμαστε και δεν το ξέρω. Τι σοίδηση είναι αυτή που τρέχει συνεχώς τόσα χρόνια, ήθελα να ξέρω. Δηλαδή, λες να μην πληρωθούν οι συντάξεις, είμαστε με τέτοια αγωνία, ας πούμε, τόσα χρόνια. Δεν ξέρω. Να και κάτι που βγήκε το χειμώνα, αλλά τώρα το νιώθεις καλύτερα, γιατί είναι καλοκαίρι, δίπλα στην παραλία.

Έτσι, γιατί μερικές φορές πηγαίνουμε στα πολύ παλιά, σε αυτήν εδώ την εκπομπή, και από ό,τι φαίνεται αρέσει. Εδώ, David Bowie από το 1969, Space Oddity, ένα από τα πιο, έτσι, εμβληματικά τραγούδια στην ιστορία της σύγχρονης μουσικής. Κυκλοφόρησε τον Ιούλιο του 1969, ακριβώς την εποχή της ιστορικής αποστολής του Apollo 11 στη Σελήνη. Και μετά έγινε τεράστια εμπορική επιτυχία. Σε λίγο πάμε σε τελευταίο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφω εδώ μετά τις διαφημίσεις. Να σου θυμίσω τελευταία φορά, έχω Instagram, Facebook, TikTok. Για επικοινωνία με βρίσκεις γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς Κατραμάδος. Επιστρέφω.

0: παίζω τις καλύτερες. Heart 94,2.
1: Μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις και εσύ την παλάτη ζωή σου.
0: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
3: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
5: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
4: Δηλαδή
5: το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
4: Πλάς.
5: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

Διαβάζω εδώ για το νέο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης της Anthropic, το οποίο κατόρθωσε μέσα σε λίγες ώρες να σπάσει όλους τους κωδικούς της NSA και να μπει στα αρχεία. Αυτά είναι τα επικίνδυνα. Δεν ξέρω αν μέχρι τώρα οι επιστήμονες μένουν ήσυχοι, γιατί μπορούν να τραβήξουν μια μπρίζα και να σταματήσει, ας πούμε, κάποια επικίνδυνη τεχνητή νοημοσύνη, μέχρι τη στιγμή που η τεχνητή νοημοσύνη θα βρει τον τρόπο να συνεχίσει να παίρνει ρεύμα παρόλο που θα βγάλουν την μπρίζα. Αυτό σκέφτομαι εγώ και τρομάζω. Αν και έχουμε ακούσει αρκετούς επιστήμονες να λένε σταματήστε με την τεχνητή νοημοσύνη, είναι επικίνδυνο. Δεν το λένε, δεν το ακούσαμε. Τελευταίο 20 λεπτό εδώ, ο Κοσμάς και Δραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής.

και λένε ότι θα δίνουν 5 ευρώ το κιλό για τους λαγοκέφαλους. Δεν ξέρω, καλά θα πάει και αυτό. Έχω κάνει ένα συνειρμό και αυτό το καλοκαίρι θα την βγάλω ζάχαρη με τους λαγοκέφαλους. Θα ψαρεύω λαγοκέφαλους. Θα βγάλω πολλά λεφτά. Κάνω ένα συνειρμό με πρόβατα, κατσίκια, οπεκεπέ και λαγοκέφαλους. Δεν χρειάζεσαι και χωράφια. Δεν ξέρω, μακάρι να μην συμβεί αυτό, να μην το δούμε και να μην το ανακαλύψουμε μετά από κάτι χρόνια ή κάτι μήνες, εν πάση περιπτώσει. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Ο τάδε ψαράς ψάρεψε 1 τόνο λαγοκέφαλους. Τι θα πάρει?

Ένα καλό που άκουσα τις προηγούμενες μέρες θα σας το μεταφέρω. Όσο περισσότερο έχουμε λόγους να γελάμε, τόσο διώχνουμε το φόβο από μέσα μας, και όσο λιγότερο φόβο έχουμε μέσα μας, τόσο πιο ελεύθεροι είμαστε. Κρατήστε το αυτό. Για τις δύο προηγούμενες ώρες ο Κοσμάς και Δραμάδος ήταν στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Δίνω ραντεβού για την ερχόμενη εβδομάδα εδώ κανονικότατα στη θέση μας και στο πόστο μας. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Γεια χαρά από μένα.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2.
2: Η ώρα είναι 9.
3: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά, Repel Spray είναι από την Unipharma.
4: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travelfix. Το Travelfix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

23 Classic από το 1986 The με το Infected, βρετανικό συγκρότημα του εναλλακτικού rock, από τα τραγούδια που τότε το Ράδιο 23 τολμούσε να μεταδώσει, τη στιγμή που οι άλλοι, και δεν το λέω αυτό με κακία, επέμεναν να μεταδίδουν τα ίδια και τα ίδια. Κάτι ανάλογο δηλαδή αυτό που συμβαίνει και σήμερα βέβαια. Τότε άκουγες το Hello του Lionel Richie, συνέχεια το Total Eclipse of the Heart, τον Wham κάποια, τον Duran Duran, και εκεί τελείωνε το όλο πράγμα. Το Radio 23 τολμούσε να μεταδώσει και The The και Talking Heads και Smiths και Cure και όλα αυτά. The The Infected, και από το 86, 40 χρόνια αργότερα. Πότε πέρασαν 40 χρόνια. Η Superstar εδώ και δεκαετίες που συνεργάζεται σε ένα single που κυκλοφόρησε την Παρασκευή με τον Βραζιλιάνο Superstar disc jockey και παραγωγό Alok ή A-Lok, αν προτιμάτε. Μαζί ηχογράφησαν ένα τραγούδι που θα το ακούσουμε σε δύο μάλιστα εκτελέσεις, ελάχιστη διαφορά έχουν, η AM και η PM. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι, κατά τη δήλωσή τους βέβαια, το τραγούδι λέει εξερευνά του πώς νιώθεις εσύ μέσα σου και τι δείχνεις στον κόσμο. Αυτή είναι η διαφορά, λέει. Η Jennifer Lopez λοιπόν, η οποία μάλιστα πρωταγωνιστεί σε μια ρομαντική κομμωδία του Netflix, Office Romance, την είδα χτες, επίοικος μέτρια. Το τραγούδι όμως με τον A-Lok είναι καλούτσικο.

Από το 1983 από την Αυστραλία με αγάπη, ο Rick Springfield, που ήταν και είναι βέβαια εν ζωή ακόμα, τραγουδιστής, συνθέτης και ηθοποιός, έπαιζε και σε μια πολύ δημοφιλή τότε τηλεοπτική σαπουνόπερα, το General Hospital, Γενικό Νοσοκομείο. Είχε εμφανιστεί σε διάφορους κύκλους της συγκεκριμένης σειράς, αλλά είχε γνωρίσει και επιτυχίες πολύ μεγάλες, με μεγαλύτερη βέβαια νούμερο 1 στις Ηνωμένες Πολιτείες, το Jessie's Girl το 1981. Το επόμενο συγκρότημα θα έλεγα ότι είναι super group. Βέβαια το άλμπουμ τους το έλαβα με μια αλφα καθυστέρηση, μπορώ να πω και β', γιατί κυκλοφόρησε στις 31 Μαΐου. Εγώ το έλαβα με το δέμα αυτής της εβδομάδας, με τα CD. Το όνομά τους είναι Double Speak και αποτελούνται από τον Vince Clark, θυμάστε έτσι, Depeche Mode, Yazoo, Erasure, από τον Neil Arthur, τον Blancmange, και από έναν τρελαμένο και μανιακό με τα synthesizer, τον Benj. Οι Double Speak λοιπόν κυκλοφόρησαν το ντεμπούτο άλμπουμ τους στις 31 Μαΐου με τίτλο το όνομά τους, Double Speak, και περιλαμβάνει μόνο διασκευές. Διασκευές τραγουδιών ονομάτων όπως η ABBA, η Carpenters, η Sound και άλλοι. Εγώ έχω διαλέξει να ακούσουμε τη διασκευή που κάνουν στο The Visitors, τον ABBA. Είναι η Double Speak.

αγαπημένο το τραγούδι, πολύ αγαπημένο και το συγκρότημα, η Roxy Music εδώ από το 82 More Than This, από το άλμπουμ τους Avalon που περιείχε και το ομώνυμο Avalon. Έχουμε συμπληρώσει μισή ώρα στο απόψινο Night Light, θυμίζω προτελευταίο για τη σεζόν, το τελευταίο την Πέμπτη που έρχεται, 2 του μήνα, και έχω καθυστερήσει χαρακτηριστικά με κίνδυνο να δεχθώ τουλάχιστον κίτρινη κάρτα για να καλωσορίσω εσάς που και απόψε μου κάνετε την τιμή να περνάτε αυτό το 2 ώρο μαζί μου. Κωνσταντίνα Θανασίου από τη Χαλκίδα, Λευτέρης Μπόλας από το Διόνυσο, Χριστίνα από τη Νέα Μάκρη, Νίκη Γιάκοβλεφ από το Παλαιό Φάληρο, Γιώργος Μολφέτας, Κωνσταντίνος Γεροντής, Σταύρος Μιστεγνιώτης, Άννα Μπογατίνη από τον Οροπό, Γιώργος Γεωργίου από τη Βουλιαγμένη, έρχονται κι άλλοι. Αλλά έρχεται και αυτό εδώ τώρα. Ποιο? Από ένα όνομα που γνώρισε τεράστια επιτυχία πριν από 3 περίπου χρόνια, εκείνο το καλοκαίρι. Χαμός είχε γίνει με το It Goes Like Na Na Na Na. Η νότιο-κορεάτισσα τραγουδίστρια και disc jockey Peggy Goo είχε κάνει και περιοδία στην Ελλάδα σε διάφορα clubs, μέχρι και στην Ίο είχε παίξει στο Far Out, την εποχή που ήμουνα και εγώ, δεν είχα πάει βέβαια. Αυτή τη φορά η Peggy Goo συνεργάζεται με μια 23χρονη Νιγηριανή τραγουδίστρια, την Aira Star, της οποίας το πραγματικό όνομα, το αντέχετε, είναι Oin Kansola Sara Aderibigbe. Peggy Boo featuring Aira Star. Το Aira Star μου έρχεται πιο εύκολα. Αυτή είναι η συνεργασία τους. Ακούμε το Club Mix. Έχει τίτλο Woman.

οι Thompson Twins από το 83 We Are Detective, και το βρετανικό αυτό συγκρότημα της synth-pop είχε σχέση με detectives, αφού το όνομά τους προέρχεται από τους detectives Thompson and Thompson στη σειρά comic Ten-Ten, ο Ten-Ten Βέλγος. Thompson Twins με πολλές επιτυχίες εκεί γύρω στα μέσα της δεκαετίας του 80. Πόσο σας άρεσαν, βλέπω ο Νίκη, γράφει ο Κωνσταντίνος, με ένα σχόλιο μες στην Ευγένεια. Πόρε! Γεια σου Λιδία από τη Δράμα, γεια σου Δημήτρη Ταράση από το Χαλάνδρη, Νατάσα, την Αρτέμιδα, Δημήτρη Αντωνάτο, Γκρέγ Στάικο, Σόφια Λαμάνου, Νουνούκα, Κρίς από τη Φιλοθέη, Έφη Θεοδωροπούλου, Πιέρο Ραβίνη, Τσαβέλο, Αλέξανδρος Βεργής από την Κέρκυρα και Στέλιος Πανταζής, ακούνε και αυτοί, είναι και αυτοί στην παρέα μας απόψε και είμαστε έτοιμοι να υποδεχθούμε τους Μιούζ, ένα συγκρότημα που είχα την τύχη να γνωρίσω στα παρασκήνια της συναυλίας του στη Μαλακάσα, αφού τότε ανήκαν στο ρεπερτόριο της δισκογραφικής εταιρείας για την οποία εργαζόμουν ως promo και marketing manager. Από το Ηνωμένο Βασίλειο, από το χώρο του rock, οι Μιούζ, πολύ δημοφιλείς στη δεκαετία του 2000, και την Παρασκευή που μας πέρασε προχτές κυκλοφόρησαν το καινούριο άλμπουμ τους με τίτλο The Wow Signal. Έχουμε ακούσει ήδη το πρώτο single, το πρώτο τραγούδι που ξεχώρισε, και απόψε το δεύτερο, το οποίο νομίζω είναι και καλύτερο. Το νέο άλμπουμ λοιπόν των Muse από το The Wow Signal ακούμε Night Shift Superstar.

από τα πολύ ωραία τραγούδια ενός αμερικανικού συγκροτήματος, το οποίο όμως για κάποιο περίεργο λόγο ήταν πιο δημοφιλές στην Ευρώπη. Με αρκετές επιτυχίες στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του 80, εδώ από το 87, η Cockrobin Just Around the Corner. Για την Κωνσταντίνα που της αρέσει υπέροχο γράφει. Καλησπέρες και από μένα σε όλους και όλες. Ναι, αλλά έχασες σε εκτέλεση διαρκείας το ξεκίνημα του απόψινου Nightlight, Κωνσταντίνα μου, το I Don't Wanna Be a Hero των

Συνέχεια. Από το χώρο του Synthwave και της Ιταλοντίσκο είναι παραγωγός και συνθέτης, ενεργός δισκογραφικά από το 2018. Την προπερασμένη Παρασκευή, δηλαδή πριν από πόσο, για κάτσε, ναι, πριν από 9 ημέρες, κυκλοφόρησε το άλμπουμ του με τίτλο Shadow Club 86. Ο λόγος για τον AM 1984. Ακούμε από το άλμπουμ του Run Into The Night.

Ένα ακόμα Radio 23 Classic στο απόψινό Night Light. Ο Κωνσταντίνος μου γράφει εδώ στο chat. Σου το θύμισε η Tina Cousins με το Pray που ζήτησα τις προάλλες? Περισσότερο, Κωνσταντίνε, για να είμαι ειλικρινής, το Small Town Boy, τον Bronski Beat, δεν μοιάζει λίγο? Βλέπω και ο Δημήτρης αγαπάει πολύ αυτό το τραγούδι. Το αγαπώ. Που το θυμάσαι, Δημήτρη? Μήπως ήσουν και εσύ ακροατής τότε? Ένα σχήμα τριμελές από την Ιταλία. Κυκλοφόρησαν όλα και όλα δύο singles. Σχετική επιτυχία έκανε αυτό. Το άλλο ούτε που το ξέρω. Η Blossom Child, I Pray, από το 1985. Τρεις ακόμα νέες κυκλοφορίες για το απόψινό Night Light, και η πρώτη, ίσως η πιο σημαντική, έρχεται τώρα, αφού αφορά τους Rolling Stones, το μεγαλύτερο συγκρότημα στον πλανήτη εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Με ποιους να συγκριθούν άλλωστε? Θα κυκλοφορήσουν στις 10 Ιουλίου το καινούριο τους άλμπουμ, το οποίο θα έχει τίτλο Foreign Tongues. Ήδη έχουμε ακούσει το πρώτο single. Περιμένουμε να ακούσουμε και πώς θα είναι το υπόλοιπο άλμπουμ. Οι Rolling Stones με τον Steve Winwood εδώ μάλιστα στο πιάνο. Δεύτερο single από το αναμενόμενο άλμπουμ τους είναι το Jealous Lover.

Τον μνημονεύω συχνά στο Night Light όταν αναφέρομαι στις σπουδαίες ανδρικές μαύρες φωνές της soul της δεκαετίας του 80. Alexander O'Neill, Criticize και βέβαια οι άλλες μεγάλες φωνές, ο Luther Vandross, ο Freddie Jackson, καλά για τον Al Jarreau δεν το συζητάμε, ο James Ingram, ο Peebo Bryson που έφυγε πρόσφατα, φοβερές φωνές. Έχουν αφήσει ανεξίτηλη τη σφραγίδα τους, τη soul, στη δεκαετία του 80 και όχι μόνο. Κάποιοι και νωρίτερα, ορισμένοι και λίγο αργότερα. Σε λίγο έρχεται ο διαγωνισμός, οπότε ετοιμαστείτε όπως πάντα. Θα διεξαχθεί αποκλειστικά μέσω του chat της ιστοσελίδας του Nightlight, nightlight.gr. Όσοι δεν είστε εκεί, σπεύσατε παρακαλώ. Jack Savoretti. Πόσο αγαπημένο στην Ελλάδα και πόσες φορές έχει έρθει, 2-3 σίγουρα, έτσι. Κυκλοφορεί καινούριο σίγγλ, το κυκλοφόρησε μάλλον την Παρασκευή, ένα σίγγλ από το άλμπουμ του We Will Always Be The Way We Were. Το είχαμε ακούσει όταν κυκλοφόρησε το άλμπουμ, τουλάχιστον 1-2 τραγούδια. Τώρα όμως κυκλοφορεί ένα σίγγλ και μάλιστα σε μια εκτέλεση λίγο διαφορετική από αυτό το άλμπουμ, μαζί με την Katie Tunstall. Το τραγούδι έχει τίτλο Tempting Fate, Jack Savoretti and Katie Tunstall, και το τραγούδι ασχολείται στιχουργικά με μια ιστορία απαγορευμένου έρωτα.

Θα δυσκολευτείτε να το πιστέψετε, αλλά η κυρία που ακούσαμε μόλις, ακούμε ακόμη, είναι η κυρία η οποία γνώρισε μια τεράστια επιτυχία τραγουδώντας εκείνο το περίφημο First Time για την τηλεοπτική διαφήμιση του γνωστού σκουρόχρωμου αναψυκτικού. Η Robin Beck, Sweet Talk, από το 1979, μια Robin Beck η οποία ξεκίνησε την καριέρα της κάνοντας φωνητικά για τη Melissa Manchester και την Chaka Khan, ενώ αργότερα όταν συνεργάστηκε και με τον Desmond Child, τον περίφημο, έκανε και επιτυχίες ή μάλλον ερμήνευσε τραγούδια που έκαναν επιτυχίες αργότερα η Cher, η Bonnie Tyler, η Kiss και ο John Waite. Τα διαβάζω αυτά, αν είναι δυνατόν να τα θυμάμαι όλα απ' έξω. Θυμάμαι κάποια πάντα, αλλά όχι και όλα απ' έξω. Καινούριο, αλλά το τελευταίο τώρα για απόψε, μας έρχεται από την Ολλανδία και μια τραγουδίστρια η οποία κινείται στο χώρο της R&B, Neo Soul. Ο πατέρας της από τα νησιά, από την νησιωτική πολιτεία της Καραϊβικής Κουρασάο, το Κουρασάο που συμμετέχει και στο Μουντιάλ. Το Κουρασάο όμως το οποίο ανήκει στο βασίλειο της Ολλανδίας, ναι, από τότε, την εποχή των απικιών. Η μητέρα της, ο Ολλανδέζα, από το Ρότερνταμ. Η Naomi Sharon, για αυτή μιλάω, περιόδευσε μάλιστα μαζί με την Doja Cat, έπαιζε support έτσι, πριν την εμφάνιση της Doja Cat στη σκηνή. Και η Naomi Sharon, την οποία θα ακούσουμε, κυκλοφόρησε προχθές το δεύτερο άλμπουμ στην καριέρα της. Προσέξτε τη, πολύ καλή, Naomi Sharon. Αυτό είναι το Was It Ever Love.

Ναι, είναι η εκτέλεση διαρκείας, οπότε εδώ σε αυτό το σημείο μπορώ να κάνω την εκτέλεση χαλή, να πατήσω επάνω της. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Πόσο αγαπημένο συγκρότημα, πόσο αγαπημένο τραγούδι, ίσως το πιο αγαπημένο μου από αυτούς, η Shalamar, The Second Time Around. Τέλη δεκαετίας 70, μέλος τους βέβαια, η Jody Watley, αργότερα με την προσωπική καριέρα. Πολλές επιτυχίες των Shalamar, χορευτικές όλες, δεν θυμάμαι κάποιο slow, αν και όλο και κάποιο θα υπήρχε σε ένα από τα albums τους. Καλωσορίζω και το Σπύρο από την Αργυρούπολη που απόψε αποφάσισε έστω με μια αλφα, ίσως και β' καθυστέρηση να εισέλθει στον αγωνιστικό χώρο. Να είσαι καλά Σπύρο μου. Ήρθε η ώρα όμως για το διαγωνισμό. Όπως πάντα θα διεξαχθεί μέσω του chat της ιστοσελίδας του Nightlight, nightlight.gr. Την ερώτηση θα διατυπώσω εκεί. Ο πρώτος με σωστή απάντηση, οι πρώτοι κερδίζει μάλλον μια βιντεοκασέτα από τη δεκαετία του 80 με τίτλο «Η Νίτσα από την Ηγουμενίτσα». Ψέματα. Όχι, υπήρχε τέτοια ταινία, απλώς δεν θα δώσω δώρο τη βιντεοκασέτα. Ο πρώτος, η πρώτη με σωστή απάντηση, θα μου ζητήσει τραγούδι και θα το ακούσει στο τελευταίο πλέον Nightlight για αυτή τη σεζόν που έρχεται την Πέμπτη. Αυτή την Πέμπτη, 2 Ιουλίου και μετά τέλος το Σεπτέμβριο πάλι, πρώτα ο Θεός. Η ερώτηση, θέμα του διαγωνισμού, θα διατυπωθεί εκεί στο chat και αφού θα έχουν παίξει τουλάχιστον 3 λεπτά από το medley που έρχεται αμέσως και μας ταξιδεύει στο 2001.

Αγκουζέφη, it's raining men, την απόχη σου και εσύ και όλα τα κορίτσια που ακούνε Night Light. Η ερώτηση ήταν εύκολη, νομίζω. Και είχε ως εξής, ποιοι ήταν οι πρωταγωνιστές της ταινίας Ruthless People του 1986. Ωραία ταινία, αν δεν την έχετε δει να τη δείτε, πολύ ωραία κωμωδία και με πολύ ωραία μουσική. Και παρότι δεν μου τα γράψατε πολύ σωστά ή τουλάχιστον ορθογραφημένα, κάτι μικρά επώνυμα, κάτι λάθος γράμματα, θεωρώ και με πετυχαίνετε και στις καλές μου απόψε, εν όψη βέβαια και του τέλους της σεζόν, την Πέμπτη με το τελευταίο Night Light, θεωρώ ότι μπορούν να ζητήσουν, αφού απάντησαν ουσιαστικά ταυτοχρόνως και σχεδόν σωστά, ο Δημήτρης Ταράσης και η Έφη Θεοδωροπούλου, και μου είπαν ότι στην ταινία Ruthless People πρωταγωνιστούσαν η σπουδαία Bette Midler και ο επίσης σπουδαίος Danny DeVito. Είπα ότι το soundtrack ήταν πολύ ωραίο για του λόγου του αληθές από αυτή την ταινία. Ακούμε το Mick Jagger, Ruthless People.

Για τον Κωνσταντίνο Γεροντή, μια από τις τελευταίες επιτυχίες των ABBA, 1982, The Day Before You Came. Και θυμήθηκα τώρα, όσο έπαιζε το τραγούδι, μια ιστορία την εποχή που ήμουν στον Αθήνα 1984. Με περίμενε ένας συνάδελφος και μετά το τέλος της εκπομπής πηγαίναμε στην Ομόνια, εκεί στα σάντουιτς, στα βρώμικα που λένε. Αλλά στο δρόμο σταματάγαμε σε περίπτερο που έφερνε και ξένο τύπο και ξένο μουσικό τύπο και αγοράζαμε τα έντυπα για να πληροφορηθούμε, γιατί τότε δεν υπήρχε το διαδίκτυο που όλα είναι στην άκρη του δακτύλου σου. Και τα ροκάδικα έντυπα ήταν το Melody Maker και το NME, New Musical Express. Αυτά ήταν τα ροκάδικα, υπήρχαν και άλλα. Οπότε αγοράζω, δεν θυμάμαι ποιο από τα δύο, και είδα ότι έξω έγραφε δισκοκριτική τα άλμπουμ στον τάδε, τάδε, τάδε και άμπα. Το βλέπει αυτό ο συνάδελφος, ο οποίος ήταν ροκάς, και μου λέει για να δούμε, έτσι χαμογελώντας πονηρά, ότι δηλαδή θα τους έχουν θάψει. Πηγαίνω κατευθείαν μέσα στη σελίδα που είχε την κριτική για τους άμπα και βλέπω 10 στα 10. Οπότε τον κοιτάζω εγώ έτσι, με το φρύδι σηκωμένο. Τι να κάνουμε τώρα. Α, ναι. Είπα ότι το The Day Before You Came έπαιξε για τον Κωνσταντίνο, οπότε ο Νίκη θα αναρωτιέται τι θα γίνει, δεν θα παίξει το δικό μου τραγούδι. Θα παίξει, θα παίξει. Παίζει ήδη. Και στην εισαγωγή του να ρίξουμε μια ματιά στον καιρό. Αραιή συννεφιά αυτή την ώρα στις Βρυξέλλες με 22, το ίδιο και αύριο αραιή συννεφιά με 25. Ξαστεριά σε όλη την Ελλάδα αυτή την ώρα, στην Αθήνα 26, στη Χαλκίδα 23, στο Αργοστόλι 27, στην Καλαμάτα 25 και στην Πτολεμαΐδα 20. Ενώ αύριο το μεσημέρι στην Αθήνα λιακάδα με 35, στη Χαλκίδα 32, στο Αργοστόλι 36, στην Καλαμάτα 36 και στην Πτολεμαΐδα 31 βαθμοί Κελσίου. Για τον Νίκη Γιάκοβλεφ, λοιπόν, νικητή του προηγούμενου Night Light, ο Roger Hodgson, τον Supertramp, in Japan.

Όχι πως χρειαζόμουν κάποια αφορμή, αλλά να, μια και τον μνημονεύσαμε λίγο νωρίτερα απόψε στις σπουδαίες, στις μεγάλες φωνές της soul της δεκαετίας του 80, ο Luther Vandross.

για να ακούσουμε έναν Αμερικανό τραγουδιστή της Disco Soul. Είχε σχέση με την οικογένεια Bell, η οποία με τη σειρά της ήταν μέλος, μάλλον είχε μέλη στους Kool & The Gang. Από το 83, ο Leroy Burgess. Ποιος θυμάται αλήθεια το Heartbreaker?

Leroy Burgess, Heartbreaker. Στο τέλος ουσιαστικά του προτελευταίου για τη σεζόν Night Light. Την Πέμπτη πάλι μαζί και βέβαια το Σεπτέμβριο θα ανακοινωθεί εγκαίρως μέσω της ιστοσελίδας πότε θα ξεκινήσουν τα Night Light της επόμενης σεζόν. Θα συμπληρώσουμε άρα 6 χρόνια, έτσι. Μεγαλώνουμε σιγά σιγά. Έχουμε βγάλει βέβαια δόντια εδώ και καιρό. Night Light, το οποίο έρχεται κοντά σας κάθε Κυριακή και Πέμπτη, νομίζω

Θα συνεχίσει να έρχεται Κυριακές και Πέμπτες στους δέκτες σας από Σεπτέμβριο από τις 10 το βράδυ ώρα Ελλάδος ως τα μεσάνυχτα σε ζωντανή μετάδοση από τις Βρυξέλλες σε κορυφαία ποιότητα ήχου με τον Γιάννη Μουτσόπουλο. Το Night Light στα FM στην Αττική και πέρα από αυτήν, Athens Free Radio στους 98,1 στη Χαλκίδα και τις γύρω περιοχές, Heart 94,2 στην Κεφαλονιά και μεγάλο κομμάτι της Δυτικής Ελλάδας 100,6 Kiss, στη Μεσσηνία και τη Νότιο-Δυτική Ελλάδα Kiss FM 89 και στη Δυτική Μακεδονία Viva FM 95,3. Θα σας εγκαταλείψω απόψε, όπως πάντα, με τις καλύτερες ευχές μου για τις επόμενες ώρες. Καλή δύναμη εν όψη της εργάσιμης εβδομάδας που ξεκινάει σε μερικές ώρες. Την Πέμπτη πάλι μαζί με... Το λέω και δεν μπορώ να το πιστέψω. Sniff, το τελευταίο, την Πέμπτη, Night Light. Και μετά από Σεπτέμβριο. Νομίζω ότι επαναλαμβάνομαι. Επίλογος με Carl Anderson, Buttercup.

0: Metallica.
1: Χτυπάει η επιτυχία. Όλη τη νύχτα. Heart 94,2.

0: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: Κατάλαβε, μου πει παιδιά.
1: Ναι, για πες.
0: Όπως κάποια άλλη φορά πριν την προηγούμενη εβδομάδα που είχα φέρει κάτι άλλο σχετικό με κομμώσεις.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Ότι δεν περίμενε,
1: κουνουπίδι.
0: Ναι, ότι δεν περίμενε ποτέ από μένα να φέρω ένα τέτοιο θέμα στην εκπομπή.
1: Αλλά με έχει τρελάνει, έτσι. Παρακολουθεί τα trends του θανάτου.
0: Γιατί,
1: δεν ξέρω. TikTok σου, δεν ξέρω.
0: Κοίταξε,
1: δηλαδή.
0: Εμένα, να σου πω την αλήθεια, ό,τι έχει σχέση με φαγητό, μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Με φαγητό.
0: Μια φρουτοσαλάτα.
1: Δεν πρέπει να τρώ τα νυχάκια σου όμως.
0: Μια φρουτόκρεμα.
1: Απαπα.
0: Ποια είναι η μόδα, Άννα, για, πες, για το καλοκαίρι?
1: Τώρα, το trend το καινούριο,
0: ναι.
1: Είναι τα fruit peel nails. Τι σημαίνει αυτό?
0: Ναι.
1: Fruit peel είναι τη φλούδα.
0: Μάλιστα.
1: Του φρούτου. Φτιάχνουν λοιπόν με τρομερή τέχνη,
0: ναι,
1: την επιφάνεια των νυχιών.
0: Μάλιστα.
1: Να μοιάζει με την επιφάνεια του φρούτου.
0: Ναι.
1: Ας πούμε, μαύρα στιγματάκια για τις φράουλες,
0: ναι,
1: τρυπούλες για το πορτοκάλι,
0: ναι,
1: και πάει λέγοντας, θα μην πω όλα τα φρούτα.
0: Έτσι.
1: Το κατάλαβες.
0: Παιδιά, αυτό είναι για νύχια, ε.
1: Τι για νύχια, Μανούλα μου, αυτό είναι στο κάνε, το κάνουν το νύχι μισοκατοστό, πώς θα το κάνεις όλο αυτό?
0: Εντάξει, να σου
1: είναι, όμως, είναι όμως καλοκαιρινό.
0: Καλοκαιρινό.
1: Έτσι.
0: Και τέλος πάντων είναι και κάτι
1: είναι
0: πολύ νόστιμο, να κλείσεις τα νύχια σου που λέμε.
1: Α, μπράβο.
0: Λοιπόν, να σε πάω κάπου αλλού.
1: Για πηγαίνουμε.
0: Να σε πάω σε κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό και για τη χώρα μας, για στελέχη που ακόμα
1: ψάχνουν.
0: Δεν έχουμε βρει και ψάχνουν. Για τουριστικά επαγγέλματα και σπουδές για τουριστικά επαγγέλματα στα ΙΕΚΑΛΦΑ.
1: Πηγαίνουμε.
0: Και να σου πω ότι μέσα σε όλα τα άλλα υπάρχει και συμβόλαιο εργασίας με το SOT Hospitality.
1: Αυτό, φίλε μου, είναι όλα τα λεφτά όμως.
0: Λοιπόν,
1: σπουδάζεις, δουλεύεις.
0: Μάθετε περισσότερα, κάντε εγγραφές στο 210-96-40-117,
1: στο 210-52-79-500
0: ή κάντε ένα κλικ στο www.iekalfa.gr. Απλώς.

0: Λοιπόν, αυτό το είχαν κάνει και στο προηγούμενο Μουντιάλ.
1: Δεν το θυμάμαι.
0: Και είχε γίνει viral επίσης.
1: Και ξανά έγινε.
0: Εγώ περίμενα να δω κι άλλον έναν αγώνα, όχι μόνο τον πρώτο, της Ιαπωνίας, για να δω, ρε παιδί μου, εντάξει, μήπως το κάνουν στον πρώτο.
1: Όχι.
0: Κάθε φορά που τελειώνει αγώνας της Εθνικής Ιαπωνίας και στο Μουντιάλ τώρα,
1: ναι,
0: οι Ιάπωνες τι κάνουνε.
1: Τι κάνουνε.
0: Μαζεύουν αυτά τα οποία έχουν αφήσει.
1: Τρομερό.
0: Πεντακάθαρο το στάδιο.
1: Μιλάμε, καθαρίζουν το γήπεδο.
0: Μα, γιατί όχι. Όπως εξήγησε, λέει, μία από τις φιλάθλους της Ιαπωνίας, όλα έχουν να κάνουν με το σεβασμό.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Αυτή είναι η κουλτούρα μας, λένε. Να σεβόμαστε τους πάντες, να σεβόμαστε ποδοσφαιριστές, οπαδούς, το γήπεδο. Όλα αυτά σε ένα βίντεο της FIFA που ανέβηκε στο Instagram. Αυτό ανέβηκε στο Instagram και εμείς σου βγάζουμε το καπέλο.
1: Όχι απλώς σου βγάζουμε το καπέλο. Yeah.

0: Sports. Έλα Bet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Ένα καλοκαίρι μακρινό ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά η γρασία ρύπανση καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.

0: τα λάθη που κάνουμε με το σκύλο μας όταν είμαστε στην παραλία, και επειδή έρχεται Σαββατοκύριακο, ακόμα περισσότερο πρέπει να προσέχουμε, γιατί όλο και περισσότερο θα πάμε με τα σκυλάκια έτσι μας στην παραλία.
1: Και για πρέπει πες να σου πω ότι από αυτά που έχεις διαλέξει, είμαστε 3-2. Εμένα και αυτό μου έχει συμβεί.
0: Για πες.
1: Στην παραλία υπάρχουν πολλά σκουπίδια, ειδικά τα από τσίγαρα, παιδιά, που είναι και χωμένα στην άμμο και δεν τα βλέπεις, γιατί είμαστε όλοι ευγενικοί σαν ναι τους Ιαπωνέζους.
0: Άντε ναι.
1: Ποτά, φαγητά και αλκοόλ, μπορεί να υπάρχουν μισο πεταμένα σάντουιτς και τα λοιπά γεμάτα άμμο. Mm-hmm. Και ειδικά το από τσίγαρο μπορεί να προκαλέσει πάρα πολύ σοβαρή δηλητηρίαση, ειδικά όταν τα σκυλιά σας είναι μικρά.
0: Ναι.
1: Ο καπνός κάτι κάνει μέσα με το υγρό του στομάχου. Πρέπει να σου πω ότι εμένα έφτασε το δάχτυλό μου για να το βγάλω, ειλικρινά, μέχρι το λάρικα του σκυλιού μου, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Το είχε καταπιεί.
0: Προσοχή, παιδιά, είπαμε, όταν έτσι πηγαίνουμε με τα αγαπημένα μας σκυλιά στην
1: τις
0: παραλία,
1: μουσούδες.
0: Τους παρακολουθούμε, δεν τους αφήνουμε, έτσι. Λοιπόν, έλα να σου πω όμως εγώ κάτι άλλο τώρα.
1: Για πες.
0: Που έχει να κάνει με επαγγελματική κατάρτιση και προσφέρει ολοκληρωμένα προγράμματα σπουδών και κρατικά αναγνωρισμένα πτυχία και δυνατότητα διεθνούς πιστοποίησης.
1: Α, κύριε, κύριε, να πω.
0: Μάλιστα.
1: Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α.
0: Μάλιστα. Όλα κεφαλαία το Α.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι. Λοιπόν, θέλετε να μάθετε περισσότερα ή τέλος πάντων σχετικά με την εγγραφή, 210-5279-500 για την Αθήνα, 210-9640-117 για την Γλυφάδα, ή
1: με ένα κλικ στο www.eekalfa.gr.
0: Τέλεια.

0: Προσοχή! Το κλίμα δαγώνει!
1: Ώρα της Βασιλείας Πέτρου. Προσοχή, παιδιά, το κλίμα δαγώνει. Σ' ακούμε, κορίτσι.
0: Τις τελευταίες εβδομάδες καταγράφεται αυξημένη παρουσία δελφινιών και άλλων κοιτοδών στις θαλάσσιες περιοχές της Κύπρου. Η επιβίωση των 8 καταγεγραμμένων ειδών κοιτοδών κρέμεται από μία κλωστή εξαιτίας μιας σειράς από φωνικές ανθρωπογενείς απειλές. Η ηχητική ρύπανση αποτελεί τον πιο ύπουλο εχθρό. Η εντατική χρήση στρατιωτικών σόναρ μέση συχνότητα κατά τη διάρκεια ναυτικών ασκήσεων σε συνδυασμό με τις υποθαλάσσιες σεισμικές έρευνες για τον εντοπισμό υδρογων ανθράκων αποδεικνύεται μοιραία. Οι εκοφαντικοί αυτοί θόρυβοι καταστρέφουν το ευαίσθητο σύστημα ηχοεντοπισμού των ζώων, προκαλώντας τους εσωτερική αιμορραγία και ακραίο αποπροσανατολισμό. Η καθημερινή μάχη για τροφή φέρνει τα κοιτόδη σε άμεση σύγκρουση με την αλλιευτική δραστηριότητα. Η τυχαία εμπλοκή σε δίχτυα και παραγάβια οδηγεί σε ακραίο πνιγμό, καθώς τα θηλαστικά αδυνατούν να αναδυθούν για να αναπνεύσουν. Την κατάσταση επιδεινώνει η δραματική μείωση των ιχθυοαποθεμάτων λόγω υπεραλίευσης, αλλά και τα λεγόμενα δίχτυα φαντάσματα, εγκαταλελειμμένα αλλιευτικά εργαλεία που μετατρέπονται σε μόνιμες θανατηφόρες παγίδες στο βυθό. Η κατακόρυφη αύξηση της θαλάσσιας κυκλοφορίας στην Κυπριακή ΑΟΣ έχει πολλαπλασιάσει τα ατυχήματα. Εμπορικά πλοία, ταχύπλοα και σκάφη αναψυχής προκαλούν συχνά θανάσιμους ακροτηριασμούς και τραυματισμούς από προπέλες. Πέρα από τους άμεσους κινδύνους, τα κοιτόδη υποφέρουν από τη χρόνια υποβάθμιση του περιβάλλοντός τους. Η κατάποση πλαστικών και μικροπλαστικών προκαλεί ανίατες αποφράξεις στο πεπτικό του σύστημα, οδηγώντας τα ζώα σε έναν αργό θάνατο από ασιτεία. Παράλληλα, βαρέα μέταλλα και χημικά απόβλητα συσσωρεύονται μέσω της τροφικής αλυσίδας στο λίπος του, καταστρέφοντας το ανοσοποιητικό και το αναπαραγωγικό του σύστημα. Και οι πληροφορίες μας έρχονται από ένα άρθρο του Euronews.

0: Νύχτα με Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες. Χτυπάει επιτυχίες.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Μία. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ.
2: Πονάς. Έχεις πονοκέφαλο. Πόνο στις αρθρώσεις. Πονόδοντο. Έχεις πόνους περιόδου. Πυρετό. Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως. Μεγάλος, μικρός, πόνος στους μυς, στο αυτί. Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
3: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
5: Χτυπάει επιτυχίες. Όλη τη νύχτα. Heart 94,2.
6: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις και εσύ την παλάτη ζωή σου.
7: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
9: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
8: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
10: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
11: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
10: Δηλαδή
11: το ΣΥΜΠΑ. Πλας δροσιά, πλας άνεση, πλας εξοικονόμηση.
10: Πλας.
11: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

0: Να δω γιατί σπουδές θα μου πεις τώρα.
1: Σε παρακαλώ πολύ. Είναι κάτι το οποίο πραγματικά μέσα στα επαγγέλματα, παιδιά, και αυτό λείπει. Και το διαβάζουμε ιδίως τελευταία, όταν, επειδή γίνονται διάφορα, ας πούμε, άρθρα σχετικά με τις πανελλήνιες, τα αποτελέσματα,
0: ναι,
1: τον επαγγελματικό προσανατολισμό. Ναι, υπάρχει τεράστια ζήτηση για τεχνικά επαγγέλματα, για επαγγελματίες μηχανοτρονικής, όπου μιλάμε για μηχανικό αυτοκίνητο, αυτοματιστή, θερμοϊδραυλικό, ηλεκτρολόγο, ψυκτικό.
0: Αχ, πονάει αυτό.
1: Ψάξε να βρεις ψυκτικό, σε παρακαλώ. Τεχνικό ανελκυστήρων, άλλο κι αυτό.
0: Τέλειο.
1: Όλα αυτά στις ανώτερες, στις σχολές επαγγελματιών, τις σχολές Α.
0: Μάλιστα. Έτσι. Και να σου πω εγώ τώρα πώς μπορείς να βρεις την ευκαιρία της ζωής σου εκεί.
1: Ναι.
0: Παίρνεις το 210-41-27-14 για Πειραιά,
1: mm-hmm,
0: ή στο 210-52-79-500 στην Αθήνα.
1: Μάλιστα.
0: Και άμα θέλεις,
1: ναι,
0: βάζεις και το χεράκι σου και κάνει ένα κλικ στο www.eekalpha.gr.
1: Τέλεια. Τώρα όμως θα πάμε στη μουσική ενότητα για να κλείσουμε.
0: Για πάμε.
1: Αυτή τη βδομάδα έχουμε τραγούδια, τέλος πάντων, μουσικές που έχουν να κάνουν με αθλητισμό, με ποδόσφαιρο, με
0: γήπεδα.
1: Θα σε πάω σε ένα κομμάτι του Alan Parsons. Ο Alan Parsons, σε πληροφορώ ότι ήταν διάσημος ηχολήπτης των Beatles.
0: Δεν το ήξερα, δεν το ήξερα.
1: Βέβαια. Αυτός, με αυτόν κάλανε το Abbey Road και το Let It Be.
0: Σοβαρά μιλά.
1: Ακόμα ήταν ηχολήπτης των Pink Floyd στο Dark Side of the Moon. Φοβερός τύπος. Τεράστιες, τέλος πάντων, γνώσεις πάνω στην κονσόλα.
0: Βέβαια.
1: Συγγνώμη, το 1975 έκανε το Alan Parsons Project.
0: Αυτό ένα το δικό ξέρω, του πράγμα. Ναι, ναι.
1: Μαζί με τον Eric Woolson, ένα τραγουδιστή. Και το Sirius που θα ακούσαμε είναι από το έκτο studio album Eye in the Sky. Και αυτό το ξέρει.
0: Βεβαίως.
1: Από το 1984 παίζεται σε εντός έδρας αγώνες των Chicago Bulls. Όσοι βλέπετε NBA θα το ακούσετε το κομμάτι και θα πείτε «Α, αυτό είναι». Αλλά από εκεί και πέρα, από τη δεκαετία του 90 και μετά, το πήραν και άλλες ομάδες. Η Phoenix Suns, η Utah Jazz, η San Antonio Spurs.
0: Α, καλές ομάδες.
1: Έτσι. Ακόμη το Sirius, αυτό είναι το ωραίο,
0: ναι,
1: ήταν το εναρκτήριο τραγούδι του ντοκιμαντέρ του 2000, Michael Jordan to the Max.
0: Α.
1: Έτσι. Λοιπόν, ακούστε το, θα δείτε ότι το ξέρετε.

0: Ωραίο κομμάτι.
1: Ναι.
0: Ωραίο, ωραίο.
1: Άλαν Πάρσονς, μεγάλο όνομα, μεγάλη φυσιογνωμία.
0: Πραγματικά.
1: Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια βέβαια έχει χαθεί. Λοιπόν, τελειώσαμε.
0: Για σήμερα.
1: Φίλες και φίλοι, ένα μεγάλο ευχαριστώ. Δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβάρα και τον Ηλία Ξενόπουλο.
0: Και μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος στη διεύθυνση παραγωγής, λέμε τώρα.
1: Ναι.
0: Και στη σοβαρότητα και τα υπόλοιπα, το κορίτσι μας η Βασιλεία Πέτρου.
1: Αυτό δεν το λέμε, ισχύει.
0: Όχι, ισχύει.
1: Λοιπόν, φιλιά πολλά.
0: Να είστε καλά.

Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2.

0: Fun Heart. Και άστο εδώ. Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ.

0: Would you go to bed with me?
1: Περισσότερες επιτυχίες. Περισσότερη μουσική. Περισσότερα like για το αγαπημένο σου ραδιόφωνο στο Facebook. Ευχαριστούμε. 94,2. Πολλά like.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ' σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Χτυπάει η επιτυχία. Όλη τη νύχτα. Heart 94,2.